Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
2: κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν και φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού. Η φωτογραφία πάντως ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα Άνθη του Κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλυθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία 7ος ημιμαραθώνιος Καλυθέας.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στην μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη
1: παρέα.
0: Καλοκαιρινή.
1: Προς το παρόν.
0: Αλλά από αύριο μπαίνει χειμώνας.
1: Όχι χειμώνας, βρε Γιώργο, το πήγες και εσύ, το τερμάτισες πια. Όχι χειμώνας. Άσε πρώτα να έρθει λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, απλώς θα φοράμε λίγο μακριμάνικο το πρωί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμείς είμαι.
1: Η ποιοι, αυτά τον δύρο.
0: Η λίγο μεγαλύτερη. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ, για μένα λέω. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 6981-23-10-03 μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Αν το ξαναπάλει μια φορά, μήνα 6981-23-10-03.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Κίνηση στους δρόμους. Τι είδες, τι αντίκρισες?
1: Α, θέλω να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Α, θέλω να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι το πρωί που ξύπνησα και έπινα τον καφέ μου στη βεράντα. Πολύ νύχτα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι. Που επέστρεφαν από την νυχτερινή διασκέδαση. Είδες που κοντοστέκονται λίγο στο φανάρι, κάποιο αυτό. Θέλω να σου πω ότι τα αυτοκίνητα που κοντοστέκονταν, είδες που ακούς λίγο μουσική από μέσα. Ακούγαν μαζονάκι. Λογικό,
0: εντάξει,
1: έτσι.
0: Λογικό, ωραία. Λογικό.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι σήμερα, έτσι για το αυτό της υποθέσεως, περνώντας από αυτή την καντίνα που με έχει πρίξει από
0: όταν
1: ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέω δεν μπορεί, πρέπει αυτή τη φορά να κοιτάξω. Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Επιτέλους μπήκε στο νόημα.
1: Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα. Συγγνώμη, παιδιά, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως, ξέρουμε.
1: Γιατί.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Γιατί δίπλο παρκάρουν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί επιτρέπεται και δίπλο παρκάρουν.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Αλλά δίπλο παρκάρουν.
1: Κακός.
0: Βρε κακός, αλλά διπλοπαρκάρουν. Τον τύπο με το τζιπ τον είδες, τι ώρα πέρασες?
1: Συγγνώμη, όχι, δεν είδα κανένα τύπο με τζιπ και δεν οδηγούσα και όλες, για όνομα το Θεό, δεν είχε και όλη την προσοχή μου αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα,
1: εκεί
0: αυτός είναι.
1: Αλλά κακός που έλεγε και ο
0: κακός.
1: Στο σύριαλ που έλεγε ο, στο σύριαλ ο, πες το μωρέ, ο, έλα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, που έλεγε κακός.
0: Ποιος, στο Κωνσταντίνου και Ελένη, ο Ρώμας.
1: Ο Ρώμας, δεν πολύ.
0: Κακός. Λοιπόν, την ώρα που πέρασα εγώ, ήταν ο τύπος με τον τζιπ.
1: Α, ήταν.
0: Έχω να σου πω και δύο-τρεις πολύ γρήγορα σοβαρότατες ειδήσεις.
1: Α, σοβαρότατες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι ότι η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου ξανά άνοιξε στην πραγματική της μορφή, δηλαδή καντίνα-καντίνα, όχι μαγαζί που λειτουργούσε δίπλα στην καντίνα.
1: Ναι.
0: Η καντίνα είναι ανανεωμένη. Η περσινή ήταν άσπρη, φέτος είναι πράσινη. Δεν είχε κόσμο, ήταν ψόφια. Για την άλλη την καντίνα τα έπεσε εσύ όλα. Ήτανε και ο φίλος μας ο Τζιπάς, ο οποίος το κάνει για λόγους αισθητικής και διπλοπαρκάρει, γιατί είναι large.
1: Άσε με, Χριστιανέ μου, διπλοπαρκάρει στη συγκρού που θα μου πεις εμένα large, θα έρχεται ο άλλος και θα γίνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και το σπουδαιότερο,
1: ναι.
0: Τύπος με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Με κράνος.
1: Α.
0: Και κατέβαινε τη συγκρού με τι.
1: Με τι.
0: Με Μπέρτα Μπάτμαν.
1: Όχι.
0: Και πήγαινε φέσπερα κάτω.
1: Όχι, ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μπορούσε Μπέρτα, δεν ξέρω τώρα τι. Για στυλ το έκανε, δεν ξέρω για να ανεμπίζει.
1: Χειρότερα.
0: Δικό μα άνθρωπο τέλο πάντων.
1: Μη χειρότερα. Υπό ποια έννοια.
0: Υπό την έννοια ότι τον βλέπει και λε, αυτό είναι δικό μου.
1: Αναγνώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν.
0: Που θα ήθελα να υφίσταται, αλλά δυστυχώ η κακούργα η ζωή δεν μου το έχει κάνει να υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, θέλεις.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει μεγάλες γιορτές σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, Γιώργο, του το.
0: Αριστίδης.
1: Αριστίδης. Α, χρόνια πολλά.
0: Κορνήλιος.
1: Κορνήλιος. Χρόνια πολλά, Κορνήλιε. Κορνηλία. Χρόνια πολλά.
0: Και Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ.
1: I beg your pardon.
0: Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ. Μεγάλος, τώρα μπήκα και τα διάβασα, μη στο παίζω και έξυπνος. Μεγάλος, λέει, παραμυθάς, Ουαλός με καταγωγή από τις σκανδιναβικές χώρες, ο οποίος ήταν και πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταρρύψει 5 γερμανικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να σου πω, κυρία Μίνα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Και οι αποκαλύψεις που έγιναν χθες.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία, να πούμε, ισορρός.
1: Ναι, νομίζω ότι αποφάσισε η οικογένεια. Η νεκρόσιμος ακολουθεί, λέει, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Όμως οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που πήγαν και γλέντισαν τους καημούς του, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, θα πάνε να τον αποχαιρετήσουν όπως θέλει, όπως γουστάρει ο καθένας από σήμερα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από όλα αυτά, είχαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ανέπτυξε όλο το οικονομικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τα 7 πιο σημαντικά σημεία της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
0: Αυτά, και μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Ζωντό να μας αναλύσει και την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τρεις εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ενδεχομένως και να διεκδικήσουν την εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, σήμερα είναι και συνέντευξη τύπου, να πούμε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τρέξουν κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτές οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Επίσης, μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη. 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τον Αντώνη Ρέμο σε μια φοβερή συναυλία.
1: Καλέ, είδες τι έγινε όμως πριν τη συναυλία? Τι νερό έριξε, παραλίγο λέει να μην γίνει συναυλία. Αλλά τελικά κάποια στιγμή το μπουρίνι αυτό σταμάτησε. Οπότε μπόρεσε να γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι, 200.000 λέει άνθρωποι πήγανε. Ναι.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε τις επετειακές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα για το Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ποιον?
0: Τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχος Καστελορίζου, να μας πει για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις σημερινές, αλλά και τι εισπράττει ο λαός του Καστελορίζου από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Την ώρα που βέβαια τα τουρκικά μέσα είναι στο κόκκινο, έτσι. Και έχουν γίνει Τούρκοι-Τούρκοι που λέμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ έτσι που θα μιλήσουμε.
1: Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι πάντοτε είμαστε δίπλα σας. Δεν περιμένουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχετε. Έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σας και σας σκεφτόμαστε.
2: Το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε, κυρία Καδαναμήτρου, και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε δύναμη μέσα από όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει το Καστελόριζο. Και είναι αυτό που θέλουμε, να βλέπουμε ένα νησί το οποίο να γίνεται πιο δημιουργικό, πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο χαρούμενο στην πορεία των χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 83 σήμερα, χρόνια φέτος.
2: 23η επέτειος της απελευθέρωσης, ήταν 13 Σεπτεμβρίου όταν το αντορφιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλεψε στο λιμάνι και ελευθέρωσε το νησί. Να πούμε ότι ήταν είναι το πρώτο έδαφος στην ελληνική επικράτεια που απελευθερώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά κάθε μπαλκόνι έχει μία σημαία. Φωτίσαμε και το κάστρο μας χτες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Υψηλάντης, βουλευτές από την Βουλή των Ελλήνων, ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χατζημάκος. Πολλοί έτσι μας τίμησαν. Ήταν πραγματικά και χτες που ήταν εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τα δύο νησιά, αλλά και σήμερα 10.30 ώρα έχουμε δοξολογία και μετά κάπου στις 11 και κάτι έχουμε κατάθεση στεφάνων και στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
1: Έτσι, τα στέλνετε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας σε κάποιους εκεί απέναντι που κάνουν κάτι πάρκα, σας λένε που θα ψαρεύετε.
2: Έτσι, έτσι,
1: και διάφορα εμείς, τέτοια.
2: Ναι, έτσι, πραγματικά θα είναι νομίζω μια πολύ λαμπρή έτσι παρέλαση σήμερα. Έχουμε και ένα σύλλογο ευζώνων, είστε ένα σύλλογο ευζώνων τη Προεδρική Φρουρά από την Πιερία. Είναι εδώ ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τη χοροδία του. Είναι ένα σύλλογο Ορφέα από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φτιώτιδα. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Ξέρετε και τι άλλο έχει αξία, κύριε Αμίγδαλε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ελπίζουμε όλοι να μην παραμείνουν εξαγγελίες, αλλά να υλοποιηθούν κιόλας. Για το ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη του Καστελορίζου μέσα από διάφορες δράσεις και να ενδεχομένως και να ξαναζωντανέψει περαιτέρω το νησί, έτσι.
2: Σίγουρα. Ήταν εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά μας ικανοποίησαν, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλει ο Καστελοριζιός. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε απομακρυσμένοι. Και αυτό το μήνυμα, δηλαδή, μας έκανε να νιώσουμε ακόμα πιο καλά και πιο δυνατά.
1: Τι σας λείπει όμως, τι λείπει από το νησί?
2: Από το νησί λείπει να μπει μια τάξη σε θέματα υποδομής, γιατί το νησί πλέον μεγαλώνει, περισσότερα σπίτια, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερος τουρισμός, και πρέπει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, ας πούμε, της αποχέντευσης, της σύνδρευσης, της ανακύκλωσης, πρέπει αυτά να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Συν βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει, έτσι μας ταλανίζει περισσότερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη στέγαση πλέον των εκπαιδευτικών που έρχονται, των υγειονομικών μας. Αυτά τα πραγματάκια πρέπει να μπουν σε άμεση, ας πούμε, προτεραιότητα.
1: Με τις μεταφορές δεν έχετε πρόβλημα? Εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί?
2: Πλέον έχουμε, κυρία Καραμήτρου, έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη, το οποίο πολλές φορές, αν η ανάγκη είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει και δεύτερη πτήση. Mm-hmm. Το πρόβλημα που εστιάζουμε τώρα, και θέλω να το πω και μέσα της εκπομπής, είναι ότι ενώ έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, να το ακούσει και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή την Τρίτη έχουμε 3 πλοία. Θέλει κάποιο προγραμματισμό. Φωνάζουμε, στέλνουμε τα γαθιά μας, διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας ακούει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μετά από 7 πλοία, δύο φορές την εβδομάδα να μην έχουμε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω και να εισακουστούμε περισσότερο, νομίζω. Γιατί ό,τι φαίνεται ότι μία μέρα 3 πλοία, τι να προσφέρουν σε ένα νησί? Ένα, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να γίνει κάποιος καταμερισμός και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω έχουν καταγραφεί. Ας μείνουμε στα ωραία της ημέρας, ότι εύζωνες θα παρελάσουν σήμερα στο Καστελόριζο. Συγκλονιστικό επίσης μήνα ήταν το στιγμιότυπο μέσα στο... όχι μέσα, έξω από το σπίτι της κυράς της Ρο.
1: Στο
0: μνημείο που... που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, ήταν για μένα, εγώ ανατρίχιασα δηλαδή.
1: Ανατριχιαστικό ήταν
0: πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Ας μείνουμε στις επαιτειακές εκδηλώσεις και εδώ θα είμαστε, κύριε Αμίγδαλε, γιατί ξέρετε, όπως είπε και η Μίνα, το Καστελόριζο το έχουν όλοι οι Έλληνες μέσα στην καρδιά τους, και το Καστελόριζο είναι το τελευταίο άκρο της Ελλάδας μας, έτσι. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Και ψηλά τη σημαία μας.
2: Πάντα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Εντάξει. Βεβαίως, αν διαβάζεις τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι το τι γράφουν, λες και δεν είναι, ας πούμε, το Καστελόριζο ελληνικό. Δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια με κάποιο τώρα, τρόπο.
1: Δεν θα τους ρωτήσουμε και
0: προφανώς δεν θα τους ρωτήσουμε. Προφανώς. Και λένε που είναι τόσο κοντά σε εμάς και πόσο μακριά από την υπηρετική χώρα.
1: Εντάξει,
0: τραβάνε μια γραμμή στο χάρτη και πιάνουν Πελοπόννησο. Σου λέει όλα τα άλλα δεν μετράνε. Πιάσε από το Καστελόριζο στην Πελοπόννησο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά. Πάμε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγχρονη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά.
7: Κόσμος 96,5.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές. Πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στην επικρατειά της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουντς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε στο CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Άρε μαζονέκι, άρε μαζονέκι.
0: Και 31 δευτερόλεπτα. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άρε μαζονέκι.
0: Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άχρε μαζονέκι, για μένα λέει κυρίες και κύριοι.
0: Έχουν απλώσει τα χέρια και τραγουδάνε μαζονάκι.
1: Άρε μαζονάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το μαζονάκι. Θα το ομολογήσω.
0: Το θαύμα. Ένα θαύμα.
1: Αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδιά με το μαζονάκι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι του...
1: Του μαζονάκι.
0: Του μαζονάκι.
1: Πέθανα.
0: Μαζονακικιά.
1: Πέθανα. Όταν τον έβλεπα στην πίστα, πέθανα. Πολύ. Λατρεύω.
0: Εντάξει. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Όντως.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Επειδή μου να σου πω γιατί. Ναι. Που εγώ τον έβλεπα κάθε χρόνο το μαζονάκι. Άκου. Είχε μία φοβερή ικανότητα σαν να ασχολιόταν μοναδικά με τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, με τον κάθε ένα που ήταν στο μαγαζί, σαν να ασχολιόταν. Γιατί πήγαινε ο καθένας, πήγαινε για τη χαρά του, για τον ταλκά του, για τη λύπη του, για την αδιαφορία του, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Σαν να ασχολιόταν μόνο με αυτόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Για έναν καλλιτέχνη, φοβερό.
0: Η επαφή με τον
1: κοινό. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω μόνο πολύ γρήγορα, για 10 δευτερόλεπτα, ότι ξεχάσαμε το σημαντικότερο
1: για
0: να πούμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εάν δείτε τις τιμές στα πρατήρια της βενζίνης,
1: θα πάθετε σοκ.
0: Δεν έχει γίνει λάθος.
1: Οι
0: τιμές είναι αυτές που θα δείτε.
1: Αυτές είναι, παιδιά, όντως.
0: Μη στεναχωρηθείτε, θα έρθουν και χειρότερες μέρες. Έτσι. Εγώ έβαλα τη Δευτέρα 2059. 2059. Χτες.
1: Όχι, μισό λεπτό. 2059 ή 1-0.
0: 2 ευρώ και 5 λεπτά, ρε παιδί μου.
1: Α, 2 και 5. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία.
0: Χτες το βράδυ περνάω ένα πρατήριο και λέω. Ρε τον απατεώνα, κοίτα πόσο την έχει τη βενζίνη. 2,124. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο φθηνότερος που είχα δει στη διαδρομή μου. Γιατί στη συνέχεια είδα 2,149, 2,159. Η βενζίνη έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα περίπου 10 λεπτά.
1: Άρα 2,10 είναι... περίπου.
0: 2,14, 2,15. Όχι 2,10, 2,15.
1: 2,15.
0: Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, βέβαια, να επιστρέψουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών.
1: Ναι.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά.
1: Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτρου, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας.
1: Στρατηγέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία? Εδώ φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να περάσουμε έτσι ένα θερμό χειμώνα. Θέλει να το πάει κάπου, πέρα από το να δημιουργήσει μια, να αναβαθμίσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την ένταση με την Ελλάδα. Έχει κάποιο σκοπό ή απλώς θέλει να διατηρήσει μια ένταση με τη γειτονική της χώρα που είμαστε εμείς?
2: Το προφανές είναι ότι εδώ και 7-8 μήνες έχουμε βγει από αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα.
2: Σε μια περίοδο εντάσεως η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Διεκδικούμε το δομικό πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία αφορά την εκμετάλλευση του χώρου του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι όλος αυτός ο όγκος της δεν θα έχει πρόσβαση στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Ελλάδα λόγω των ίσων ελέγχει στην ουσία όλο το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έχει δοθεί βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, βάσει της γεωγραφίας, η οποία η γεωγραφία πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι σταθερά, η μόνη σταθερά τόσο της ιστορίας όσο και της στρατιωτικής επιχειρησιακής σχεδιάσεως. Και όποιος δεν τη λαμβάνει υπόψη χάνει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λόγω της συνολικής της ισχύος την οποία έχει, γιατί κάθε κράτος έχει μια γεωπολιτική ισχύ η οποία εξαρτάται από το μέγεθός του, από την έκταση, από τον πληθυσμό, από την οικονομία, από τη βιομηχανία, από το ηθικό, από πολλά πράγματα, θέλει να αυξήσει την κυριαρχία.
1: Στρατηγέ μου, ξέρετε όμως ο κόσμος εκεί έξω τι φοβάται? Ξέρετε τι λέει? Λέει, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να γκριζάρει και τίποτα άλλο? Το πάει έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο πεδίο κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά από αυτό να έχει γκριζάρει μία ακόμα περιοχή? Εκεί το πάει?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχει γκριζάρει πολλές περιοχές, οι διεκδικήσεις είναι πάρα πολλές, είναι το FIR, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι η ζώνη έρευνας και διάσωσης, είναι η αμφισβήτηση στρατικοποίηση των ίσων, είναι πάρα πολλά. Και τώρα έφερε και τα πάρκα. Και, με, και τον Οκτώβριο να μένετε να θέσει και προσψήφιση το νόμο αυτό που λέμε.
1: Το νέο νόμο, ναι.
2: Της γαλάζιας πατρίδος.
1: Που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
2: Είναι προφανές ότι διεκδικεί. Εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο, εξαρτάται με εμάς. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά τον επόμενο μήνα το πλοίο της γαλλικής εταιρείας στην οποία έχουμε να θέσει την ηλεκτρική σύνδεση, αυτό που λέμε το Great Sea Interconnection, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το σταματήσουν τουρκικά πλοία, εξαρτάται από την Ελλάδα εάν θα υποστηρίξει την εταιρεία να συνεχίσει τη βυθομέτρηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, στη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να τελειώσει το 28 και μετά να γίνει πόντιση του καλωδίου. Άρα λοιπόν, εάν σταματήσει, εξαρτάται από εμάς πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και πόσο η Τουρκία θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Και ήδη έχουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει αναχαιτήσεις με αεροπλάνα τα οποία είναι οπλισμένα. Έχουν φύγει δηλαδή από τότε που είχαν σταματήσει τα προηγούμενο χρόνο τελείως οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι εμπλοκές, τώρα έχουν επανέλθει. Είναι αυτή, είναι ενδεικτικό της διαθέσεως. Αλλά θα πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Ο Ερντογκάν πριν από λίγες μέρες είπε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσετε στο Καστελόριξο. Τον άκουσε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριξο και φώναξε ο Πρωθυπουργός για να μας ακούσουν οι Τούρκοι στο ΚΑΣ. Αυτή είναι μια κίνηση, η οποία όπως αναφέρεται και στα δελτία ειδήσεων που λέτε και γενικά στα σχολεία, είναι υψηλού συμβολισμού. Έδειξε δηλαδή την αποφασιστικότητά του ότι δεν θα αφήσουμε κανένα τμήμα της Ελλάδος χωρίς να το υπερασπίσουμε, όσο μακριά και αν είναι από την γιατί μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι το απότερο, είναι το μακρύτερο τμήμα από την Αθήνα, μαζί με τους Οθωνούς, τα οποία είναι βορείως της Κέρκυρας.
0: Ναι, το διαπόντια νησάκια μας στο
2: Ιόνιο. Ναι, είναι διαπόντια νησιά της Κρήτης, η Γάβδος νοτίου της Κρήτης και η Στρογγύλη ανατολικά του Καστελόριζου.
0: Πάντως μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία έχουν και οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας και το λέω αυτό διότι η καθημερινή της Κυριακής επικαλείται σήμερα πηγές που αναφέρουν ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών, κάτι που αλλάζει τους σχετισμούς, θέλω να πω. Έτσι.
2: Είναι πολύ σωστό, διότι η ισχύς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει σημασία και με τις συμμαχίες. Όταν δεν έχεις ισχύ, όταν θέλεις να αυξήσεις την ισχύ σου, τότε κάνεις συμμαχίες. Και εμείς έχουμε κάνει συμμαχία και με τη Γαλλία, έχουμε κάνει συμμαχία και με το Ισραήλ, έχουμε συνεργασία υψηλού επίπεδου, έχουμε αγοράσει οπλικά συστήματα και από τις δύο χώρες, έχουμε επίσης παρέξει πάρα πολλές ευκολίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να δουν εδώ πέρα ένα ηλεκτρικό πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων, δηλαδή σε περίπτωση που αγριέψουν τα πράγματα και πάνε να ξεφύγουν, τότε
0: αλλά προς το παρόν με τον Τραμπ καλύτερα να μας πάμε στο μάτι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να αποφασίσει, έτσι.
2: Είναι και μια σχέση που έχουν ο Τραμπ που θαυμάζει και αισθάνεται προς τον Ερντογκάν, το οποίο είναι εις βάρος μας, αλλά πιστεύω στο τέλος και εκεί δεν θα πούνε ότι δεν θα υποστηρίξει κάποιον, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε βρίσκονται και λένε σταματήστε. Δεν χρειάζεται να γίνει όπως έγινε και στα Ήμια το 1996, όπως έγινε και το 1974, όπως έγινε και το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, εάν θυμίστε, όταν φτάσαμε πάλι πολύ κοντά λόγω Κύπρου τότε και απέστειλε και τη μεραρχία στο νησί και πήγε ο Παπανδρέου στον Λευκό Οίκο, τότε ήταν επί Προεδρία Τζόνσον, ο οποίος μίλησε πολύ σκληρά και σταμάτησε τότε μια κίνηση της Τουρκίας να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Όλα παίζονται μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και η στρατιωτική ισχύς ενισχύει, δηλαδή όσο ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις έχεις, τόσο ισχυρότερη φωνή έχεις.
0: Βεβαίως, και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την άποψή σας.
2: Να έχετε μια καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση και θα μιλήσουμε, κυρία Καραμήτρου.
1: Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τώρα το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης του τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, της έρευνας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, και είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Πατσουράκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαστε όλοι γύροι.
1: Κύριε Πατσουράκο.
2: Και να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα τραγικό γεγονός.
1: Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Καταγγελίες είχατε για τους συγκεκριμένους γιατρούς, για τα ιατρία τους?
2: Καταγγελίες καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο, με επώνυμη καταγγελία, όπως προβλέπετε εξάλλου, ή τον μας έχει κάποιο έγγραφο, όχι, δεν είχαμε.
1: Επειδή ακούω συνέχεια που λέτε καταγεγραμμένες και με έγγραφο, αυτό σημαίνει ότι είχατε προφορικές?
2: Το προφορικές σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα κάποιες πληροφορίες γενικά για γιατρούς, οι οποίες μπορεί να μας λένε ότι κάτι συμβαίνει και λοιπά. Γενικώς σε αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν πλην της διερεύνησης, πλην της αδειοδότησής τους που έρχονται με την αυτό που τους έχουμε αδειοδοτήσει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι μας λέει ότι κάτι γίνεται, πάντα έχουμε μια ευαισθησία να κοιτάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς επειδή είδαμε ότι ήρθαν κάποια έγγραφα, κάποια τιμολόγια, τα οποία ήταν για την αγορά κάποιων μηχανημάτων, τα οποία ήταν για να κάνουν οδοροθεραπεία κλπ. Εκεί ήμασταν ευαισθητοποιημένοι και γι' αυτό το λόγο εξάλλου πλην της, του ελέγχου που είχε γίνει, του τακτικού ελέγχου που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα ιατρία που έχουμε αδειοδοτήσει σε τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα που έχουμε σε αδειοδοτήσεις. Είχαμε πάει και το 2025 η Επιτροπή μας για να ελέγξει, να δει αυτά τα οποία μας είχαν υποβάλει ως μηχανήματα αν όντως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως ειδικότητα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν είχε έρθει το τιμολόγιο για την οζονοθεραπεία. Σωστά. Ναι. Εσείς πήγατε να κάνετε τον έλεγχο, σωστά.
2: Ναι, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2025.
1: Ωραία. Όταν τιμολόγιο για τα μηχανήματα που είχε, για το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας που έκανε ο Μαζονάκης, το οποίο μάλιστα...
2: Όχι, δεν είχαμε τέτοιο.
1: Δεν είχε
2: με τα λεγόμενα της Επιτροπής την οποία έχουμε. Όχι, όταν είχε πάει τον Ιούλιο του 25 η Επιτροπή μας εκεί.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η ίδια λέει ότι είχε παραλάβει ένα μηχάνημα το 26. Αυτό χρησιμοποίησε και στο Μαζονάκη.
2: Όχι, το 26, τέλη του Ιουλίου του 26 μας ήρθε ένα τιμολόγιο, το οποίο πάλι δεν ήταν ακριβώς για να μας δει ότι αυτό είναι για να κάνουμε αυτή την τεχνική της πλασμαθαίρεσης. Φαινόταν ένα τιμολόγιο το οποίο έλεγε ότι κάνει κάποιες θεραπείες, στις οποίες όντως εκεί έπρεπε να δούμε τι θεραπείες είναι αυτές που κάνει. Κάτι συνοσφαίρισης κλπ. Σας το λέω τώρα, γιατί είμαι καρδιολόγος στην ειδικότητα, και φυσικά αυτές είναι τεχνικές που δεν τις γνωρίζω ιδιαίτερα.
1: Άρα λοιπόν, δεν σας είχε στείλει ποτέ τιμολόγιο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Που να λέει, το θέλει κάποιο τιμολόγιο, και εγώ μπορώ να στείλω τιμολόγιο ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και λοιπόν, αλλά ο γιατρός που παίρνει κάποιο τιμολόγιο, του λέει ότι κύριε, αυτό το μηχάνημα το παίρνω για να κάνω αυτή την τεχνική, και ζητάω άδεια για να κάνω αυτή την τεχνική. Όχι.
0: Ναι, κύριε Πατσουράκο.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Μα αυτό θέλω να πω, ότι όλο αυτό όμως που περιγράφει ο κύριος Πατσουράκος δεν ακούγεται κάπως προβληματικό ως προς τον ενδελεχή έλεγχο και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία?
1: Όχι, είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ βασικό.
0: Κρύβει
1: όμως
0: τα πράγματα ο άνθρωπος.
2: Αυτό λέγεται εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και απόκρυψη τη
2: συγκεκριμένη. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το παίρνει για να το έχει στο ιατρείο του για X λόγους, και εφόσον θέλει να το χρησιμοποιήσει και να αμείβεται γι' αυτό, τότε πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει αυτή την πράξη.
1: Άρα
2: αυτό
1: λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και εμείς είχαμε, βλέποντας και ευαισθητοποιημένοι, ότι γενικές τεχνικές που γίνονται στο διαδίκτυο, σε αυτά που βλέπουμε, είχαμε προγραμματίσει στο μέσα του Σεπτεμβρίου να γίνει ο έλεγχος που προεβλέπεται. Δεδομένου ότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε στο μήνα όλα τα ιατρία και οι περισσότεροι τέτοιοι χώροι είναι κλειστοί και επιτροπές, δεν κάνουν. Ναι. Μας πρόλαβαν το γεγονό.
1: Αυτό που λέτε ακούγεται πρώτη φορά και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πατσουράκο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός ποτέ δεν σας είχε ενημερώσει ότι είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ακριβώς, για την πλασμαφαίρεση δηλαδή, άρα για να πάτε εσείς να κάνετε τον έλεγχο. Ποτέ.
2: Τώρα σου δίνει κάποιος ένα τιμολόγιο και να σου πει: κύριε, αγόρασε από το μηχάνημα. Που λέει, δεν το κάνεις. Τι θα κάνεις με αυτό. Ξέρετε, κάποια μηχανήματα κάνουν πολλές έγκυες. Θα σου πω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβετε.
1: Δηλαδή, αυτό το μηχάνημα, εκτός από πλασμαφαίρεση, τι άλλο κάνει.
2: Αυτό θα πρέπει να σας απαντήσουμε αφού δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα, διότι το μηχάνημα αυτό κάνει πλασμαφαίρεση. Εκεί όμως, επειδή κάποια μηχανήματα με προσαρτήματα που βάζουν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, ένα μηχάνημα που προσλαμβάνεται, που αγοράζεται για κάποια μια αλφα τεχνική, μπορεί να προχωρήσει μετά και προσαρτήματα και β' τεχνική. Αυτά είναι που διερευνά.
0: Απλώς, κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αντιλαμβάνω από όλα αυτά που λέτε και επειδή μας μίλησε χθες και η επικεφαλής της Επιτροπής. Που πήγε,
2: ναι.
0: Μας είπε ότι μπήκε μέσα σε ένα ιατρείο 200 τετραγωνικών, δεν το είδε πουθενά. Ενδεχομένως αυτοί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι, λέει.
2: Μιλάμε για το 25.
0: Ενδεχομένως να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Την ίδια ώρα αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα στα social media και την ίδια ώρα με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εξαπατήσει, όπως εσείς είπατε, τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωράνε σε θεραπείες αναζωογόνησης. Θα δείτε σήμερα καταγγελία στην εκπομπή μας ανθρώπου που πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο, θεραπείες απεξάρτησης. Χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα για κάποιους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι οι σκοποί για τους οποίους είναι δεδειγμένο το μηχάνημα, και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου και των Αρχών. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στον έλεγχο.
2: Ναι, σας το λέω κατεπραγματικά και απόλυτα. Σαφέστατα, ξέρετε, τα γεγονότα πολλές φορές τρέχουν. Όπως το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ και οι φοροφυγάδες της εφορίας, έτσι και από ό,τι φαίνεται και εδώ πέρα, προηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους κρυφίους τρόπους που δεν έχει ανακαλύψει η πολιτεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα το ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε δει όλα. Εμείς από το 2020 έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει στην πολιτεία εγγράφους, όχι ένα απλό εγγράφο, μια ολόκληρη μελέτη με την οποία ζητάμε με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται πλέον οι νέες τεχνικές.

0: πόσα στο TikTok, πόσα βίντεο σηκώνονται κάθε μέρα από διάφορους γιατρούς.
1: Βέβαια,
0: για εκατοντάδες.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τα οποία
1: στο
0: κάθε
1: πείτε,
0: μέρα,
1: βλέπουμε,
0: κάθε
1: βέβαια.
0: Μέρα αλλάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρώτο δει εκεί. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία με κάποια λογισμικά που έχει. Όπω βρίσκει με ένα, μία λέξη
1: έτσι,
0: κλειδί,
1: και να τα κόβει.
0: Βρίσκει τη γύρια, να τα βλέπει αυτόματα τι είναι, να μα ενημερώνει και εμά και να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένα φορέα και μόνο του, ο οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό με τι επιτροπέ που έχει να τα βγάλει όλα. Βλέπετε τι αλήθειε. Σαφώ θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκε και η έλεγχη και βέβαια. Να μην εξαπατώμαστε κι εμείς, γιατί όταν ένας άνθρωπος θέλει να κρύψει κάτι, θα το κρύψει.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται.
2: Σας διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για τις διαφημίσεις που λέμε τώρα μήνα. Που μεταξύ άλλων διαφήμιζε πανεπιστήμια Χαβάης και τίτλους διδακτορικά σε κβαντική ιατρική κτλ. Έτσι, συγκεκριμένα.
0: Δεν υφίστανται αυτά. Δεν μας έχει δώσει τίποτα. Δεν μας έλεγε γιατρό σαν επιδικότητα.
2: Υπάρχει επίσημο, λέει, πανεπιστήμιο της Χαβάης, το οποίο είναι ένα μεγάλο αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι αυτό που δίνει πτυχία κβαντικής ιατρικής. Το ίδρυμα που προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών, λέει, σχετικούς με την κβατική ιατρική και την ολιστική υγεία, είναι ένα άλλο με τον τίτλο University, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος των ΗΠΑ και απλά έχει μια άδεια χορήγηση πτυχίων σε επίπεδο σεμιναρίων από τη Χαβάη. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε, κύριε Πατσουράκο, και περιμένουμε εσάς να μας προστατεύσετε. Να γνωρίζουμε τουλάχιστον. Τι είναι αυτά που βλέπουμε στα social media, έτσι.
0: Μπράβο, δύο κουβέντες. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Πήρα πανεπιστήμιο στρατιωτικό γιατρό, πήρα το πτυχίο μου από στρατιωτική ιατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και βλέπω ο καθένας μας από εμάς τι γίνεται. Κβαντική ιατρική δεν γνωρίζω.
2: Σαμανική, μήπως ξέρετε σαμανική.
1: Σαμανική,
0: ενδεχομένως σαμάνους ξέρω που είναι από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιοι εξαγγελίσεις από κάποιες χώρες. Εγώ δεν γνωρίζω πάντως κουβαντική ούτε σαμανική ιατρική. Και θα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεται ο κόσμος με τις φρούδες ελπίδες που δίνουν για διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε περιπτώσεις γιατρών που υπόσχονταν ότι μπορούν να σώσουν καρκινοπαθείς χωρίς να παίρνουν χημειοθεραπεία και πεθάρανε κόσμος. Και τους πιάσαμε και τους πήγαμε. Θυμάμαι γιατί
2: είχα. Χθες δεν μας είπε εμάς μια κυρία ότι της είπε ο συγκεκριμένος.
1: Με βιταμίνες.
2: Με βιταμίνες και κλείσματα.
1: Μην
2: και
1: τη σταματήσεις, λέει, βέβαια τη θεραπεία που κάνεις, αλλά εν καιρό θα δεις ότι δεν σου χρειάζεται.
0: Την άλλη περίπτωση την είχαν σταματήσει και πέθανε κόσμος. Και ελέγχαμε και προκάναμε τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά αυτά. Χρόνια είναι, παλεύουμε και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου στο ένα σημείο. Μην εξαπατάστε από φρούδες ελπίδες.
1: Και μην εξαπατάστε από τα βιντεάκια στο TikTok, θα πω εγώ. Και
0: προσπαθούμε να τα κατεβάσουμε όλα, αλλά η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σοβαρά, γιατί υπάρχει και ένα σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και λυπάμαι για τη λέξη που λέω.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το

0: team των απαιτητικών. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Το προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές της εφημερίδας εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε στρογγύλη καιρό, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ο όρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και την περασμένη Τετάρτη ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Στην Ινδονησία αγνοείται η τύχη ενός πλοίου με 243 επιβαίνοντες. Οι αρχές έχασαν την επαφή με το πλοίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από αυτή την ώρα ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένους, η Δοϊράνης και η Λαμπρουκατσόνη. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξηχθεί στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Όφη επικράτησε εκτός έδρας στο Ολυμπιακό 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παλαιτωλικό. Η αναμέτρηση των πρασίνων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
0: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 βαθμούς στα νησιά και τους 35 στα νότια.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: πρώτα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς που κάνουμε έτσι παρέα και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα μηνύματά σας για να πούμε, μας έχετε στείλει άπειρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα από Καλαμάτα, μας λέει ο Παναγιώτης. 2-1-49 έβαλα εχθές πετρέλαιο. Όχι βενζίνη, πετρέλαιο. Βαρύ. Ο Σταύρος μας λέει. Επιτέλους λέει που μπήκε και η κυρία Καραμίτρου στο θέμα με τις καντίνες. Ξέρετε πώς περιμένω, πώς και πώς να το ακούσω, γιατί έχει γίνει μέρος εκπομπής σας.
1: Οι καντίνες.
0: Οι καντίνες. Θα παρακολουθείς καντίνα, σε παρακαλώ, το πρωί.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνω τη Συγκρού και θα γυρίζω δεξιά για να κοιτάζω την καντίνα.
0: Ποιος είναι, ποιος δεν είναι, θα γνωρίσει και καλά δύο. Λοιπόν, Τασούλα από Σέρες, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Σέρες. Ο Κάπα Λάμδα, τι λέει ο κύριος Πατσουράκος, τι σημαίνει πρέπει, είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί να ενημερώνουν για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί το
1: Έλατε.
0: Να ενημερώνονται για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Γιατί δέχτηκε ο ιατρικός σύλλογος το τιμολόγιο χωρίς τον προσδιορισμό της χρήσης. Απλώς λέει αποποιούνται των ευθυνών τους. Ο λέω πολλά ψέματα. Σαμανική λέει ή σαβανική εντός εισαγωγικών ιατρική. Μάλλον σαβανική.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο το είπε.
0: Ναταλία, όταν τελειώσουμε τους γιατρούς που διαφημίζονται, να πιάσουν και όσους έχουν βρει ευκαιρία και πουλάνε ψεκασμένες απόψεις. Καλημέρα. Λάζαρος, άρα λοιπόν αγοράζει ένας γιατρός για το ιατρείο μου μια μπετονιέρα και δεν πάει ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει που βάζει τον μπετόν στους ασθενείς. Πλάκα κάνουν, λέει. Κρύβονται πίσω από τις ευθύνες τους. Και πολλά, πολλά άλλα. Καλημέρα, οι τιμές της βενζίνης είναι άστα, να πάμε να δούμε σε λίγο καιρό τι θα γίνει και με την θέρμανση, λέει, γιατί κάτι μου λέει πως και εκεί θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Το μόνο καλό, λέει, με την κλιματική αλλαγή είναι πως λόγω των υπιότερων χειμώνων γλιτώνουμε κάτι από τη θέρμανση. Ο Τάκης, επειδή κυκλοφορώ, λέει, με βαν και το γιο ταχύ πάει μόνο για καμιά βουτιά, έχω βάλει βενζίνη, λέει, με τιμή 1,85, 3/4 ντεπόστο. Θα να βγάλω την πασά. Δεν το κινεί καθόλου.
1: Δεν το κινεί καθόλου.
0: Μάλιστα. Και πολλά πολλά άλλα θα το διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τώρα θα αρχίσουν να ακούσαμε και τον Ανδρουλάκη, ακούσαμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και τώρα ξέρεις αρχίσει η ανάλυση.
0: Βεβαίως.
1: Πού είμαστε, πού πάμε, τι περιμένουμε, τι γίνεται, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, πόσο κέρδισε αυτός που κέρδισε, πόσο έχασε αυτός που έχασε.
0: Και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Βέβαια. Ποιον έχουμε κοντά μας.
0: Λοιπόν, κύριος Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Ζωντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Εσείς βγάλατε κάποιο συμπέρασμα ή περιμένετε λίγο ακόμα. Καταρχάς, ακούσατε κάτι το οποίο να καταλαβαίνετε ότι αλλάζει κάπως το σκηνικό ή πλέον έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και δεν τη βλέπετε να αλλάζει?
2: Εντάξει, τα πράγματα είναι δυναμικά. Δεν νομίζω όμως ότι συνέβη κάτι στη ΔΕΘ το οποίο θα διαφοροποιήσει πολύ την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα. Αν μου επιτρέπετε μετά και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη χθες. Εντάξει, εκκρεμεί προφανώς η συνέντευξη τύπου που θα είναι αργότερα σήμερα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις στα νούμερα και στην εικόνα που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι έχει αποκτήσει μια σταθερότητα, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη σταθερότητα, το σκηνικό. Δηλαδή υπάρχει η σαφής της δημοκρατίας. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση προς το παρόν με αρκετή ασφάλεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια καλή ομιλία χθες για τα δικά του δεδομένα, αρκετά συγκροτημένη, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί για να ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Καταλάβατε ότι πια έχει διαμορφωθεί σταθερά και το σκηνικό, ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία?
2: Με τα σημερινά δεδομένα και με την εικόνα που έχουμε, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Δηλαδή τα νούμερα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε νίκη με αυτοδύναμα χαρακτηριστικά από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε μπορούμε κανείς να το πει με σχετική βεβαιότητα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στη δεύτερη Κυριακή. Τι γίνεται εκεί?
2: Αυτή η ερώτηση δεν θα την απαντήσω και θα σας πω το εξής για το λόγο που δεν θα την απαντήσω. Γιατί το βράδυ των εκλογών της πρώτης Κυριακής όλα όσα συζητάμε θα έχουν γίνει reset, θα έχουν μηδενίσει. Γιατί θα υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει νέες δυναμικές.
1: Όλα θα έχουν μηδενίσει.
2: Όλα
1: θα έχουν μηδενίσει, γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία, ξέρετε, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε συνέδρια για κάποια πράγματα. Αυτά τι θα κάνουν? Δηλαδή, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την υπογραφή του σε συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι θα κάνει?
2: Και χθες στην ομιλία του κ. Σανδουλάκης επέμενε και εξήγησε με τα δικά του επιχειρήματα για ποιο λόγο έχει επιλέξει την πολιτική αυτονομία.
1: Ωραία, άρα λοιπόν
2: αυτονομοπορία.
1: Αυτό δεν αλλάζει στις δεύτερες εκλογές, θα το βρούμε μπροστά.
2: Θα υπάρξει όμως μια μεγάλη αλλαγή που θα είναι η ψήφος των πολιτών. Mm-hmm. Οπότε τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά από μια ψήφο των πολιτών που θα είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η εικόνα που έχουμε σήμερα στην κάλπη, νομίζω ότι τα στελέχη του θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αν ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στο 16%, επίσης δεν θα έχει πιθανότητα για, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
1: Δεν βλέπω να λέτε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία όμως, που μπορεί να έχει χάσει μια κρίσιμες μονάδες για το Σαμαρά.
2: Αυτό
0: είναι σημαντικό που λέτε.
2: Υπάρχει, υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Όπου πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί επισήμως στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα κινείται στην περιοχή του 29-30%. Το λέω τώρα ανάλογα την έρευνα ή τη χρονική συγκυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι προφανές όμως ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο κομμάτι αυτό. Και το κόμμα του κ. Βελόπουλου θα επηρεαστεί, και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου, και όλα τα σχήματα. Δυστυχώς, και το επισημαίνω αυτό το λέξη, δυστυχώς θα εμφανιστεί και ένα κόμμα τελείως ακροδεξιά τις επόμενες μέρες.
0: Αυτό ήθελα λίγο να μείνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Ναι, από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς θα ξαναεμφανιστεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί
0: αυτό
2: ο χώρος
0: εκτιμάται το κόμμα, αν λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το ποσοστό που πήραν οι Σπαρτιάδες στις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
2: Να.
0: Ότι θα παίξει κάποιο ρόλο ή ότι θα χαθεί μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ότι δεν θα συγκεντρώσει ποσοστά που να έχουν ενδιαφέρον.
2: Νομίζω ότι απλώς θα αναδιατάξει λίγο το χώρο δεξιά, δηλαδή κάποιος κόσμος που σήμερα επέλεγε κάποια άλλα.
1: Δεξιά ή ακροδεξιά.
2: Δεξιά και ακροδεξιά. Εκεί θα υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη του χώρου αυτού. Τα νούμερα θα αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά. Διότι και το κόμμα του, αυτό που θα προέρθει από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, αλλά και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν τα ταυτίζω έτσι. Καμία σχέση. Θα αναδιατάξει συνολικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει και στο κέντρο. Ο Σαμαράς όχι.
2: Ο κ. Σαμαράς έχει μια σαφή δεξιά τοποθέτηση.
1: Βέβαια.
2: Πολύ σαφή χρόνια είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο.
1: Το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι η παράταξη δεξιά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα ότι ψαρεύω και στο κέντρο.
2: Είναι μια μάχη που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σαμαρά στρατηγικά. Δηλαδή, αν οι όποιες απώλειες θα μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα αντισταθμιστούν από ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται στον πιο κεντρό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη, στρατηγικά εννοώ τη μάχη, θα τη δώσει ο κ. Μητσοτάκης, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που μπορεί δυνητικά να έχει από ένα κόμμα που θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
1: Εμένα ξέρετε ποια είναι η απορία μου, η οποία σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, Σεπτέμβριος του 2026, απλώς θα τη διατυπώσω έτσι για να μείνει στο τραπέζι. Στις δεύτερες εκλογές, ο δεξιός ψηφοφόρος, έχοντας πια πάει, ξέρετε, στην κάλπη και έχοντας ψηφίσει ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν στις δεύτερες εκλογές σκεφτεί: εντάξει, ψήφισα Σαμαρά, έστειλα το μήνυμα που έπρεπε να στείλω το μήνυμα.
0: Στην κυβέρνηση, ναι.
1: Ναι, στην κυβέρνηση, τη δυσαρέσκειά μου, στη δεξιά παράταξη, οτιδήποτε. Άρα τώρα ψηφίζω πάλι Σαμαρά ή επιστρέφω πίσω στη Νέα Δημοκρατία ώστε να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Αυτό που θέτει η κυρία Καναμήτρου. Πολύ λογικό ερώτημα. Νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θα κυριαρχήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε ως δίλημα, θα είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο δίλημα. Άρα όλοι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δίλημα. Γιατί είναι προφανές ότι και το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, σας άκουσα και πριν που σχολιάσατε κάποια μηνύματα ακροατών, κυρίως γύρω από τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων, που είναι πολύ καθοριστικό για το επόμενο διάστημα και μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ειδικά τα θέματα του πετρελαίου κτλ. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα εισοδήματα των ανθρώπων. Θα είναι κρίσιμα ζητήματα ώστε η χώρα να έχει διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε διακυβέρνηση, όλα αυτά θα γίνονται πιο δύσκολα.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε με την τεράστια εμπειρία σας ότι οι Έλληνες πολιτικοί και τα ελληνικά κόμματα έχουν αποκτήσει την οριμότητα ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες, κάτι που φαίνεται ότι θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν, στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δεν το έχουμε δει, ούτε σήμερα μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτά που λένε τα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετούνται. Η κουλτούρα συνεργασίας που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό βέβαια για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι...
2: Πάνω από το 53% αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία τοποθετείται σε μια ερώτηση, στην ερώτηση στις έρευνες, αν προτιμάει κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι μοιρασμένα τα ποσοστά, που σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να δει συνεργασίες. Λέω όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μέσα στα ίδια τα κόμματα από κάποιες συγκρούσεις. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τα κόμματα αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα πρώην κόμματα που σχημάτιζαν τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, εκεί τι βλέπετε?
2: Εκεί καταρχήν, εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας κυριαρχεί στο χώρο αυτό, δηλαδή έχει πάρει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς και στην αριστερά. Ξέρω το ΚΚΕ που κρατάει μια σταθερή εικόνα σε όλη τη φάση αυτή, όπου δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, αλλά και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και ο χώρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν τον εντάξουμε σε αυτό το χώρο, έχει διαφοροποιήσει τα εκλογικά του ποσοστά, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Και βέβαια βλέπουμε και μια βήθηση του κόμματος Καριστιανού δημοσκοπικά του.
2: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, και εξηγείται αυτό, γιατί εξηγείται με την νέα την πολιτική. Γιατί όπως είχαμε πει, είχαμε και μια άλλη φορά συζητήσει, κ. Γρηγορίου, το σχετικό θέμα, το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι πάνω στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού όποιος κόσμος το επιλέγει, δεν έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει στελέχη, αναγνωρίσιμα εννοώ, στελέχη, δεν έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις πέρα από κάποιες γενικές διακηρύξεις της κυρίας Καριστιανού. Εξού και όσο περνάει ο καιρός και τα ζητήματα μένουν ανοιχτά τα πολιτικά, τόσο πιέζεται και βλέπουμε σε κάθε έρευνα να έχει και χαμηλότερα ποσοστά. Νομίζω ότι η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που θα επιθυμούσαν τα στελέχη που το δημιούργησαν.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ζοντέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις
2: εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μίνα, να σου πω και σε εσένα και στους ακροατές μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 με έναν παράνομο έρωτα, μία στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Όλα τα έχει δηλαδή.
0: Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και
1: μυστήριο και έρωτες, μου είπες, όλα τα έχει.
0: Και μόνο που είναι του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, θεωρώ ότι θα μας καθυλώσει στους δέκτες μας. Έτσι θα την παρακολουθήσουμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, λοιπόν. Εκεί.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε Ώρες έρχονται στον Sky. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μηνύματα. Παναγιώτης, καλημέρα. Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έκαναν παρεμβάσεις και σε παιδιά εφήβους. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο θα ήταν ένας μη παιδίατρος και μάλιστα ολιστικός να προτείνει όλα αυτά σε ανηλίκους. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα στη δημόσια σφαίρα και αναρωτιέμαι, καλή εκπομπή. Πάντως, σε πολύ νεαρές ηλικίες έκαναν επίσης πλασμαφαιρέσεις χωρίς να τις κάνουν για τον λόγο που ιατρικός είναι ενδεδειγμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα έχουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς ανάλογο ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα για την υπόθεση Μαζονάκη, πολλά τα μηνύματα για τα καύσιμα. Νομίζω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καραμήτρου, για να επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι.
1: Ναι, γιατί όταν λέμε αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει σε πάρα πολλά προϊόντα αυξήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Ακριβώς. Ωραία. Διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και δελτίο ειδήσεων.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ.
9: Κόσμος από... 96,5.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Το φόβος της πορεία προς τις εκλογές από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό του Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ανθοδές μέσα υπό ανέγερση οικοδομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζοντος τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου στην Καλλιθέα. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένωση, το Ιράνης και η Λέμπρου Κατσόνη. Και ο καιρός, ήπιες βροχές το μεσημέρι στην Αττική, μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένειες των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 5 πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και έχει στείλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα ο Αλέξης. Θα το διαβάσουμε, αν και είναι λίγο μεγάλο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ψηφιακής διαφάνειας, όπου τα προσωπικά, οικονομικά και ιατρικά μας δεδομένα είναι ασφαλή και κατοχυρωμένα σε κρατικές πλατφόρμες. Η τεχνολογία για την ταυτοποίηση του πολίτη είναι ήδη εδώ, αποδεδειγμένα λειτουργική, λέει, και καθημερινή. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή που το κράτος γνωρίζει τα πάντα για εμάς, οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν καθυλωμένες στον περασμένο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό. Η αποχή έχει εκτοξευτεί σε ποσοστά της τάξης του 50% περίπου, μετατρέποντας τις εκλογές σε υπόθεση μειοψηφίας. Το ερώτημα που γεννάται, όπως λέει ο Αλέξης, είναι απλό και αμήλικτο. Γιατί δεν περνάμε στην εποχή της ψηφιακής ψήφου μέσω του κινητού μας τηλεφώνου και του gov.gr? Η καθιέρωση μιας ασφαλούς ψηφιακής κάλπης θα είχε άμεσα και πολλαπλά ωφέλη. Συγγνώμη. Εκτείναξη της συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να ψηφίζει από πουδήποτε, η αποχή θα περιοριζόταν δραστικά και η Βουλή θα αποτύπωνε την πραγματική βούληση του λαού. Τεράστια δημοσιονομική εξοικονόμηση. Θα μηδενίζονταν τα τεράστια κόστη που αφορούν τη μεταφορά υλικού, την αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, το στήσιμο εκλογικών τμήματων και την εκτύπωση εκατομμυρίων ψηφοδελτίων. Διευκόλυνση του πολίτη. Θα εξαλείφονταν τα εμπόδια των μετακινήσεων, οι εργασιακές δυσκολίες και η ταλαιπωρία χιλιάδων ψηφοφόρων. Μήπως τελικά ο μόνος λόγος που οι κυβερνήσεις αποφεύγουν την ψηφιακή δημοκρατία δεν είναι η ασφάλεια, αλλά ο φόβος μπροστά στα πραγματικά ποσοστά συμμετοχής και τα αποτελέσματα που αυτά θα έφερναν? Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Αλέξη, νομίζω πως το πράγμα εκεί πάει. Τα χρόνια περνάνε, η τεχνολογία προχωρά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο ακόμα δεν έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανακοινωθεί ευρέως ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά σίγουρα θα το παρακολουθούμε και θα το μεταφέρουμε και εμείς σε κάποιους πολιτικούς όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κυρία Μίνα, να πάμε λίγο να δούμε τώρα των καυσίμων.
1: Καλά, αυτό είναι το θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα των καυσίμων.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Ξυπνήσαμε και δεν πιστεύαμε ότι βλέπαμε αυτές τις τιμές στα πρατήρια. Υπενθυμίζω, ή μάλλον σας λέω και εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, αρχές της εβδομάδας Δευτέρα γεμίσαμε με 2,059. Και σήμερα το ίδιο πρατήριο είχε την τιμή 2,149.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Τι έγινε, κύριε Παπαγεωργίου, τώρα? Και το θέμα είναι, σταματάμε εδώ ή να περιμένουμε και άλλη αύξηση?
2: Κυρία Καραμίτρου, δυστυχώς από τις αρχές Αυγούστου αργά αλλά βασανιστικά οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι στα 110 ενδοσυνεδριακά. Οι εκτιμήσεις είναι για 120
1: το
2: επόμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Και έτσι έχουν περάσει σε χτυπήματα δεύτερης φάσης, ολοκληρωτικά, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό λοιπόν έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγή, κυρίως πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεγάλη να αυξάνει την τιμή διαρκώς. Έτσι βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας, στην τιμή του δηληστηρίου που αγοράζουμε όλα τα πρατήρια, μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο. Εδώ και 10 μέρες. 1-2 λεπτά, 3 λεπτά, εξαρτάται πώς είναι η μέρα στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
2: Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Συγγνώμη, βέβαια, αν πάει δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αν πάει ένα 20 δηλαδή, 120 δηλαδή που λέτε το βαρέλι, πόσο θα πάει η τιμή της βενζίνης?
2: Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια. Ξέρετε, το 120 ναι, τραβάει τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αργά αλλά βασανιστικά. Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Και όλοι εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, γιατί δεν θα υπάρχουν παραγωγές του πετρελαίου για να καλύψουν την αγορά.
0: Ναι.
2: Και σε συνδυασμό με το, το φυσικό αέριο αυξάνει την τιμή του συνεχώς. Έχει 2,5 φορές επάνω και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ναι. Δεν υπάρχουν αποθέματα πια. Δηλαδή οι ενεργειακές αποθήκες έχουν ξεμείνει.
1: Άρα δεν και αποθέματα δεν υπάρχουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που τραβάει τις τιμές, δηλαδή και να μείνει στα 110 το πετρέλαιο τύπου Brent. Δυστυχώς η τιμή των θυλισμένων προϊόντων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα είναι, δηλαδή ένα κρύο απότομο στην κεντρική Ευρώπη, μπορεί να ανεβάσει σε μία εβδομάδα μέσα 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Αργά και βασανιστικά, όπως το περιγράφεται, με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το βρούμε όλοι μπροστά μας και θα πάμε να γεμίσουμε τον άλλο μήνα τους καυστήρες μας, τι βλέπετε, από πού θα ξεκινήσει η τιμή του, έχετε μια εικόνα περίπου?
2: Κοιτάξτε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γρηγοριάδη, η τιμή, αν υποθέσουμε, κάναμε ένα σενάριο και λέγαμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε η περίοδος διανομής θέρμανσης. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει ξεκινάει η περίοδος διανομής θέρμανσης, έτσι. Με διανόμου η κυβέρνηση αποφασίζει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, περίοδο που είναι η χειμερινή για τη χώρα μας, να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε το κοινωνικό προϊόν του πετρελαίου θέρμανσης να διατίθεται στους καταναλωτές σε μια χαμηλότερη τιμή.
0: Σωστά.
2: Για να ζεσταθούν.
0: Σωστά.
2: Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μειώνεται η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που έχει το καύσιμο, μιλάμε για μία μείωση της τάξης των περίπου 17 λεπτών το λίτρο.
0: 17 λεπτά το λίτρο.
2: Αυτή είναι η αλήθεια από την κανονική τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Ερχόμαστε λοιπόν ότι αν αύριο το πρωί έκανε η κίνηση αυτή όλη η διαδικασία που σας ανέφερα με μια μειωμένη τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά περίπου στο 1,85 λεπτά το λίτρο.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για Αττική.
2: Μία μέση τιμή πανελλαδικά. Ναι, κοιτάξτε, όταν
1: γιατί είναι άλλη τιμή στην Αττική, ας πούμε, και άλλη η τιμή στα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Έχετε δίκιο, κυρία Καραμήτρου. Αν συγκρίνουμε λοιπόν και τις αναλογίες, τις τιμές τις οποίες έχουν τα νησιά ή απομακρυσμένα ορεινά χωριά, εκεί είναι προφανές ότι η τιμή μπορεί να είναι και 5 και 6 λεπτά πιο ακριβή.
1: Ναι. Επίσης, βέβαια, και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην Αττική, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να κάποιος να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του, ενώ ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Ήπειρο μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 φορές σίγουρα να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλες οι θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί, έτσι.
0: Πέρυσι, με τι τιμή άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι?
2: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10.
1: 1,10, ναι.
0: Δηλαδή είναι σχεδόν 70% επάνω, 60-70% επάνω σε σχέση με πέρυσι.
2: Ναι, ναι.
0: Φοβερή διαφορά, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
1: Και σκέψου
0: τώρα. Βάζεις τόνο, δεν βάζεις.
1: Βέβαια, τόνο. Και σκέψου τώρα, Γιώργο, αυτές οι τιμές πώς θα συμπαρασύρουν προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μην το συζητάς, εννοείται. Εννοείται. Μεταφορικά κόστη.
1: Ναι, όχι που.
0: Ενέργεια, κόστη.
1: Αυτό.
0: Πότε
1: τα πράγματα.
2: Ναι. Στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τον πρώτο χειμώνα που μας βρήκε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τότε είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο περίπου στο 1,45.
0: Δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτές τις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου, αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτή την τιμή που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι?
2: Τότε η κυβέρνηση το είχε επιδοτήσει 25 λεπτά η κυβέρνηση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια, δηλαδή 32,5 λεπτά συνολικά. Και έτσι ήταν πάλι περίπου στο 1,17 ή 1,18.
1: Καλά, και τώρα θα χρειαστούν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν βγαίνει πέρα με τίποτα. Αυτό είναι βέβαιο. Καταρχάς και μόνο χωρίς παρέμβαση και μόνο οι τιμές που μας είπατε έχουν καταπιεί κάθε τι το οποίο θέλησε να δώσει η κυβέρνηση και στο καλάθι της στη ΔΕΘ, τώρα τη συγκράτηση των τιμών που λέει στα σούπερ μάρκετ και αυτά, και μόνο η αύξηση της τιμής στα βενζινάδικα και του πετρελαίου που είπατε τα έχει καταπιεί.
0: Πάει τελείως.
1: Τι γίνεται?
2: Στη συνεργασία σας, κυρία Καραμήτρου, με τον κύριο Στραβελάκη σε μια εκπομπή που κάνατε στις αρχές του καλοκαιριού και με είχατε προσκαλέσει, είχα κάνει μια αναφορά ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος.
1: Ναι, το είχατε πει, το θυμάμαι.
2: Μου δόθηκε η δυνατότητα, γιατί έχετε τον τρόπο να εκμεύετε από τον προσκεκλημένο σας όποια πληροφόρεια. Τότε λοιπόν, με δική σας ερώτηση, είχα αναφερθεί ότι ο χειμώνας που θα έρθει, το καλοκαίρι θα το περάσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Καλό ή κακό. Ο χειμώνας που θα έρθει όμως θα είναι πολύ βαρύς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρεούλα θα τον περάσουμε το χειμώνα.
0: Αγκαλιές, Μίνα. Αγκαλιές, κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοφόρα.
1: Α, ναι, ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Και συμπάθεια.
1: Δεν ξέρεις, νομίζω, πόσο θα φτάσει το ρεύμα. Γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Αγκαλιές, μόνο αγκαλιές. Αγκαλιές και τρέξιμο μέσα στο σπίτι. Θα τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι.
1: Α, μάλιστα, ωραία λύση βρήκες.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Πάμε σε μια υποχρεωτική διαφημιστική ανάσα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
19: ερχόμαστε!
18: Θοδωρής Βαμβακάρης,
19: Τάκης Γιαννούτσος,
18: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
19: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
18: στο Sky 100,3.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Ναι. Κυρία Καραμήτρου, να πάμε λίγο έτσι στην όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα, να πάμε λίγο στις μικρές Κυκλάδες, να πάμε λίγο στην Ηρακλιά που χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
1: Τόσο πολύ, βέβαια.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Πάντα που είναι εκπαιδευτικός στην Ηρακλιά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πάντα.
20: Καλημέρα σας από την Ηρακλιά.
0: Περιγράψτε μας, είμαστε πολύ καλά. Περιγράψτε μας το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στο σχολείο της Ηρακλιάς και γεμίστε μας θαλασσινά χρώματα και θαλασσινές εικόνες ιδιοπελαγίτικες.
20: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείτε τη θέα από την τάξη μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. που όποιος έχει έρθει πραγματικά το έχει θαυμάσει. Το ότι κάνουμε μάθημα και από κάτω φαίνεται όλο το Αιγαίο και η Νάξος απέναντι. Mm-hmm. Τα παιδάκια ήταν τόσο χαρούμενα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πρωτάκια που μου λέγανε πάμε να κάνουμε μάθημα. Την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
20: Κατευθείαν πάρα πολύ όρεξη, ήρθαν με όρεξη, με διάθεση, με χαρά. Έτσι ένα κλίμα φοβερό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Πόσα παιδάκια έχετε φέτος?
20: Φέτος θα έχουμε 3 στο δημοτικό και 2 στο νηπιαγωγείο.
0: Τρία στο δημοτικό. Μαθούλα.
20: Ναι, ναι, είναι μικρή ομάδα. Πρώτη δημοτικού τα 2 και το 1 τρίτη.
0: Mm-hmm. Τρίτη. Το Αγράντι του Γαβαλά είναι κάποιο?
20: Είναι, το γνωρίζετε όλοι τον Αγράντι, είναι πανέγνωστος. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα δικά του. Ήταν οι πρώτοι μου μαθητές όταν ήρθα εγώ εδώ 10 χρόνια πριν. Και όμως τώρα είναι δευτέρα ηλικίου, φανταστείτε, ο γιος του.
0: Αλήθεια.
20: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι, ναι.
0: Και εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί εγώ τα είχα κάνει στο σχολείο εκεί ρεπορτάζ όταν πήγε ένα δημοτικό.
20: Έτσι ακριβώς. Οπότε και εμείς αυτό νιώθουμε, ότι πέρασε ο καιρός. Όμως είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, τα παιδάκια είναι αυτά που είναι, μικρές ομαδούλες, αλλά τα προσπαθούμε.
0: Και να πούμε τώρα ότι είναι τρομερά σημαντικό σε αυτά τα μικρά νησιά να υπάρχει ανοιχτό σχολείο, έτσι. Ουσιαστικά
20: ακριβώς
0: είναι το παράθυρο στη ζωή και στο μέλλον αυτά τα παιδάκια.
20: Ακριβώς αυτό, δηλαδή αν κλείσει το σχολείο, κλείνει έτσι και ο τόπος, δηλαδή αποτρέπει νέα ζευγάρια να έρθουν εδώ. Είναι αμέσως το επιχείρημα ότι μα δεν υπάρχει τίποτε, ούτε καν σχολείο.
0: Σωστή.
20: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους, τους μεγαλύτερους. Είναι μια ανάσα, είναι κάτι έτσι, είναι η ζωή. Δηλαδή όταν το χειμώνα υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή και ακούς τα παιδάκια που παίζουν κάτω και φωνάζουν και ακούγεται σε όλο το χωριό, είναι η ζωή.
0: Εσείς πώς και
1: η ελπίδα.
0: Και στην Ηρακλία 10 χρόνια.
20: Λοιπόν, ήταν έτσι
0: η
20: τύχη. Εγώ είμαι από Σέρες, Καρπερί Σερώνα, από ένα χωριό πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήρθα εδώ το 2016 σαν αναπληρώτρια να κάνω και εγώ το δυσπρόσιτό μου, ας πούμε, να πάρω τα μόρια του νησιού. Και γνώρισα τον άντρα μου και εκείνα συμπτωματικά είχε γυρίσει.
0: Το ήξερα εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω. Το κατάλαβα, ερωτική μετανάστρια.
1: Αυτό,
20: ακριβώς.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ το, ναι, ερωτική μετανάστρια, ναι.
20: Ακριβώς, και ήμασταν έτσι για μια προσωρινή κατοικία εδώ και τελικά το προσωρινό
1: έγινε
20: πιο μόνιμο.
1: Ναι.
20: Κάναμε και 3 παιδάκια, το ένα
1: ευτυχώς,
20: με το άλλο.
1: Δηλαδή, ναι.
20: Ακριβώς.
0: Και με έρχονται και στο σχολείο.
20: Λοιπόν, έχω το γιο μου φέτος την πρώτη, οπότε θα είναι μια πρόκληση και για μένα.
0: τέλεια.
20: Οπότε τα δύο μου κοριτσάκια είναι 4 που θα πάει στο προνήπιο. Και μετά είναι 2,5 μικρούλα, γιατί μικρούλα, εντάξει, δεν υπάρχει παιδικό σταθμό εδώ. Είναι μόνο 2 παιδάκια,
0: εντάξει,
20: πολύ πιο μικρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε έτσι, αυτό είναι έτσι ένα μείον που δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, μια μικρότερη δομή για τα πιο μικρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, είναι μικρός ο τόπος.
0: Τόσο όμορφος όμως απ' την άλλη. Ξέρετε τι, τώρα έτσι σας ακούμε και λέω, Μίνα, ότι αυτή την Ελλάδα, ρε παιδί μου, θέλουμε. Και αυτή η Ελλάδα στην πραγματικότητα μας αρέσει. Η Ελλάδα. Που δεν έχει, μπορεί να μην έχει όλες τις ανέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική.
1: Αλλά αυτή την Ελλάδα πολύ πρέπει να τη φροντίσουμε.
0: Και να την αγαπάμε.
20: Πολύ σωστά. Πρέπει να δώσουμε τις παροχές και.
1: Έτσι,
20: σωστά. Κίνητρα σε νέες οικογένειες.
1: Δεν φτάνει μόνο να την αγαπάμε. Την αγαπάμε φυσικά, την αγαπάμε, την τιμούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίσουμε.
20: Πολύ δίχως σωστά.
0: Άλλο.
1: Δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτόμαστε, πρέπει και να ενεργούμε.
0: Πολύ σωστή.
20: Έτσι ακριβώς, να μην δυσκολεύουμε. Πρέπει δηλαδή να διευκολύνουμε είτε τη δόμηση είτε την κατάσταση των οικογενειών, αντί να την δυσκολεύουμε.
1: Γιατί
20: πρέπει
1: ωραία είναι η Ηρακλία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ωραία είναι η Ηρακλία, κυρία Πάντα, αλλά εσείς μένετε εκεί και το χειμώνα.
20: Πολύ σωστά, με τα δρομολόγια τα πιο
0: δύσκολα.
1: Βέβαια.
20: Ο Σκοπελίτης φυσικά είναι δύναμη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με την Άξο, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπορεί να πάει κάποιος το πρωί και να γυρίσει το μεσημέρι είναι σπουδαίο. και προσπαθούμε και εμείς τα Σαββατοκύριακα, τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην Άξο, που είναι για μας μεγάλο σκόπος και κόστος να μείνουν εκεί Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής, ας πούμε, πηγαίνουν χορό. Μουσική, προσπαθούμε πάρα πολύ.
0: Υπέροχα και μπράβο σας. Μπράβο σας.
20: Και φυσικά και φέρνει και ο Δήμος εδώ και η κοινότητα όσο μπορούν κάποιους ιδιώτες που κάνουν θεατρική αγωγή. Μα αυτές τις μέρες έχουμε για μια εβδομάδα θεατρικό παιχνίδι, μουσική. και τα λοιπά. Και προσπαθούμε δηλαδή.
1: Βαστάτε γερά, εδώ, κυρία Πάντα. Βαστάτε γερά.
20: Βαστάτε
1: όσο μπορείτε.
0: Θα σας επισκεφτούμε. Θα σας επισκεφτούμε.
20: Βεβαίως.
0: Την αγάπη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
20: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Μίνα, κάπου εδώ.
1: Γιώργο.
0: Τελειώσαμε, νομίζω.
1: Τελειώσαμε. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι σε λίγο στο ρεπορτάζ της 10 έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Να δω.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε

0: γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Εξασθένεις των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
15: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
14: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία. Νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
15: Βέβαια.
14: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, δηλαδή στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά, νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί.
15: Ιρλανδοί.
14: Που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα ή στο Βασιλιά.
15: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
14: Άλλωστε εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ξαναπιάσουμε το
15: αυτό
14: νήμα,
15: που λοιπόν λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος της Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στη ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. Και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάρλμπορο. Ο δούκας του Μάρλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφία της βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
14: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότητα με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
15: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή. Και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Brian de Bois Gilbert, Gilbert, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
14: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
15: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι οι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
14: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
15: Είναι της Γερμανίας.
14: Είναι ρεύματα που ήρθαν
15: από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η βασίλισσα,
14: όπως αξίζει σε άλλη στιγμή να μελετηθεί, θα το κάνουμε, η ιστορία των γερμανικών φύλων. Το
15: βέβαια
14: που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστόν και λίγο νωρίτερα, αλλά είναι μια ιστορία από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι η μήτρα,
15: βέβαια,
14: γερμανική φυλή να το πω έτσι, είναι η μήτρα
15: πολλών
14: λαών της Ευρώπης. Και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και σε κράτη.
15: Η πιο γνωστή ενωμένη ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα. Η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά καημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
14: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
15: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
14: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
15: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προυσίας.
14: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
15: Α, μπράβο.
14: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
15: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
14: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να.
15: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
14: Πλήρωσης του θρόνου.
15: Ναι, ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο. Ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε. Του άρεσε, ξέρω εγώ.
14: Όπως ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
15: ναι,
14: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
15: Βέβαια.
14: Ναι.
15: Αυτός είναι του Mountbatten.
14: Ακριβώς.
15: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον ελλιπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιό του.
14: Λοιπόν, άρα για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους,
15: τα
14: χωράφια τους?
15: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Έχουν κτηματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
15: Ασφαλώς.
14: Ναι. Αλλά αυτή σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στην Βρετανία.
15: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
14: Στην ιστορία που έγραψε ο James Howes και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Μάλιστα.
14: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
15: Μάλιστα.
14: Ο οποίος ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή, ωραία, μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που μπορεί κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση. Στη Γαλλία ο τιμαριούχος έχασε ενώ ο χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο τιμαριούχος κέρδισε, ο χωρικός έχασε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
15: Βέβαια.
14: Ναι.
15: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμά τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. Και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
14: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο στην οποία και διαρκούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράκτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της Ήπεθρου.
15: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
15: Βέβαια.
14: Και τότε βασιλιάς είναι ο πέμπτος, ο Κάρολος ο πέμπτος.
15: Ο Γιώργιος
14: ο τρίτος. Ο πέμπτος.
15: Ο τρίτος.
14: Ο τρίτος, μάλιστα.
15: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχαν τελείως. Τα έπαιζε που λένε.
14: Ασθενή κανονικά δηλαδή. Ασθενή
15: κανονικά.
14: Όχι με τη μεταφορική έννοια.
15: Όχι, πραγματικό. Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργιος, που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν πάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
14: Ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσετε τον Βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερέμι. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι, του κοινοβουλευτισμού η Βρετανία. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
15: Ναι.
14: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
15: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και έλεγαν ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούλη του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο, π.χ. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
14: Άλλωστε και το Σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι?
15: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μαγνα Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό το σύνταγμά μας.
14: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού?
15: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνο είχε τη μανία θρησκεία.
14: Να εξουσιάζει και να...
15: Εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις Κρόμουελ, την έβαψε.
14: Ωραία. Πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται?
15: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ ο πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του, και μετά ο Κέστ τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι, είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα, οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
14: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
15: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
14: Μάλιστα. Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού κτλ.
15: Ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
14: Ναι. Είναι οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί.
15: Και συντηρητικοί.
14: Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
15: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
14: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
15: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος σε μικρότερο βαθμό έρχεται και καμιά δύο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
14: Άρα το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
15: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
14: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός.
15: Βεβαίως.
14: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή.
15: Ακριβώς.
14: Στα πολιτικά πράγματα.
15: Ακριβώς. Ναι.
14: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί
15: στο βασιλιά,
14: δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι, δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
15: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα
14: αρχίζει
15: να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει, για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τα άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μπιδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίσεις τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό είναι η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η
14: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του Αμερικανικού κράτους και Αμερικανικού έθνους. Δηλαδή οι άπικοι συγκροτούν αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους.
15: Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
14: Οι πατέρες δηλαδή του Αμερικανικού έθνους.
15: Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι κοινοί διαχειριστές της εξουσίας. Είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
14: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
15: Ακριβώς.
14: Δηλαδή οι αρχές αυτές και οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράλληλα.
15: Καθόριζαν και τις ειδικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
14: Ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και με άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούργιο πράγμα σε σχέση με την. Γι' αυτό και έτσι.
15: Με την υπόλοιπη Ευρώπη.
14: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
15: Βέβαια.
14: Ωραία. Άρα κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
15: Ακριβώς.
14: Δεν είναι κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
15: Ναι.
14: Ένα κομμάτι.
15: Ναι.
14: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
15: Μάλιστα.
14: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο.
15: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
14: δυνάστες μονάρχες,
15: αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο, γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει στόλο ή δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
14: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
15: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
14: Ο Νέλσον
15: που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ λόγω της ναυαχίας του Τραφάλγκαρ που έχει το άγαλμα των έχουν όρθιο. Αυτός ήταν η ιδιοφυΐα του ναυτικού πολέμου. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο να τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πληροφόρησε από ένα κατάρτι.
14: Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα, κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα, βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα. Εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
15: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
14: Λέτε, το είχαν κλείσει
15: τη διαφορά.
14: Τις διαφορές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα
3: Κόσμος 96,5.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυκλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι στην Καλυθέα λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στην περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Διαβάζω. Η Αγγλία της περίοδου 1860-1880 έδειχνε να έχει γίνει επιτέλους ένα έθνος. Το Συντηρητικό Κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1834, οι Τόριδες, ήταν εμπολής ο πολιτικός και ο νόμος των βασιλοφρόνων του 17ου αιώνα. Το Φιλελεύθερο Κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1839, η Ουίγη, από την άλλη, ήταν ο πολιτικός και ο νόμος των κοινοβουλευτικών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα εύκολα ο Ουίλιαμ Γκλάντστόουν να μπορεί να μεταπηδήσει από τους συντηρητικούς στους φιλελεύθερους, ενώ και οι κατά τεκμήριο αυστηροί χριστιανοί του Συντηρητικού Κόμματος δεν είχαν ενδιασμούς να έχουν επικεφαλής τους έναν κύριο κοινοβουλευτικό αντίπαλο του Γκλάντστόουν, έναν πρικισμένο Εβραίο συγγραφέα, τον Μπέντζαμιν Ντιζραέλι.
1: Εκχριστιανισμένο Εβραίο.
0: Ναι, έγιναν Αγγλικανοί μετά η οικογένειά
1: του. Έγιναν Αγγλικανοί, ναι.
0: Όμως είναι στη χωρία των μεγάλων πρωθυπουργών, των μεγάλων πολιτικών του Ισραήλ.
1: Αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, του 18ου αιώνα, με λίγο 19ου, ο Γκλάντστον και ο Ντιζραέλι. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές.
0: Ναι. Συμμαθεύουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτοί και οι δύο ήταν αναλόγου αξίας και κάθισαν και στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια, αμφότεροι. Τον Ντιζραέλι τον προτιμούσε η Βικτωρία. Ήταν ο άνθρωπός της. Γιατί ήταν και Τόρι, δηλαδή συντηρητικός.
0: Τώρα, σε αυτό το κράτος της, μπορώ να πω, ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συντελούνται δύο, μάλλον η απαρχή της εξέλιξης της οικονομικής. Αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό εξηγεί και την Αγγλία πλέον. Τι είδους πορεία θα έχει από εδώ και πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Βρετανία ξεκίνησε την καριέρα της σαν μια χώρα αποικιοκρατική και κατέληξε ή μάλλον εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια χώρα βιομηχανική. Και η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι μόνο σημαντική γιατί απαλλάσσει πάρα πολύ κόσμο από χειρονακτικές εργασίες, αλλά γιατί μειώνει το χρόνο των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη. Το ταξίδι με το τρένο είναι μια τεράστια εφεύρεση του αιώνα αυτού του 18ου.
0: Θα τις βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Βερέμη. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται ότι αρχίζει περίπου από το 1760 και διαρκεί ως το 1840.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι, ξεκινά από την Βρετανία, από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε αυτό που λέτε μηχανοποίηση της παραγωγής, δεν μπαίνει ο ατμός.
1: Βέβαια.
0: Εδώ ο Φευρέτης ο ΒΑΤ.
1: Βέβαια.
0: Αναπτύσσεται η σιδηρουργία, είναι οι πρώτοι σιδηρόδρομοι και ο Στέφενσον με τις μηχανές. Θέλω να πω ότι από την βιοτεχνία, την οικοτεχνία, περνάμε πια στην βιομηχανία.
1: Στην βιομηχανία.
0: Με επίκεντρο την κλωστηφαντουργία. Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμής συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford.
1: Ford.
0: Πια κατασκευάζονται σε έναν τρόπο, σε μια γραμμή παραγωγής και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος. Τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα αυξάνονται οι εξαγωγές της Βρετανίας, ο πλούτος που μπαίνει μέσα στη χώρα. Η ίδια η επανάσταση δημιουργεί ένα πλούτο εκπαίδευσης, ένα πλούτο παιδείας. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία τότε αρχίζουν να δείχνουν τι αξίζουν, αυτοί όλοι μαζί συμμετέχουν σε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της ανάδειξης της Βρετανίας. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βέβαια τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά κράτησε αρκετά για να δώσει στους Εγγλέζους το αυτοσυναίσθημα αξίας όταν τους επιτέθηκε ο Χίτλερ. και είπαν ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Και πολέμησαν πραγματικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του «Τι θέλετε να σας δώσουμε?» Και του είπαν όλοι μαζί «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
0: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
1: Μα ήρθαν αργά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
1: Ναι. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν. Και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντιθέτω, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούρια είδη αεροσκαφών.
0: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη των ναυτικών, το κυρίαρχο? Δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία. Αλλά...
1: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο. Διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
0: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
1: Όχι, τον αντίον.
0: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
1: Δεν
0: αυτά
1: είναι
0: τα
1: όμως public, είναι
0: ιδιωτικά.
1: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
0: Ιδιωτικά, ναι.
1: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο της ελίτ.
0: Της ελίτ, μάλιστα.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει.
0: Το κρατικό δηλαδή.
1: Για, το να, κρατικό, μπορεί, για ναι. να καταλαβαίνει ο κόσμος ναι. γιατί
0: διαφορά,
1: μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη. Τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι οι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Άρα αυτό το σχολείο της μέση εκπαίδευσης σε οδηγεί τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
1: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
0: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
1: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
0: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις ΗΠΑ παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνει αυτά τα πανεπιστήμια να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα?
1: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω επίτηδες, και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία, μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βοηθούν...
0: Που σημαίνει έρευνα. Που σημαίνει...
1: Για να γίνει, ναι. Που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε
0: ιστορίες. Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει ησυχάσει τώρα στο μέτωπο.
1: Το ξέχασε, ναι.
0: Ίσως
1: με τον πόλεμο,
0: ή το ξέχασε
1: ή αλλού το μυαλό του.
0: Ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
1: Βέβαια δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Έγινε η επίθεση τότε όταν πρώτο εξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
1: Βγάζουν την ελίτ, ναι. Ναι.
0: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
1: Δεν σπούδασε εκεί.
0: Ναι, ζει.
1: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από το πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Είναι μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
0: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, με μια πλευρά η αριστοκρατία ή η ύπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
1: Μα υπάρχει μια περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι που φτάνει στην άκρη του πάρκου, τρως και λίγο από το πάρκο. Αυτό άφησε πάρα πολύ κόσμο άνεργο, χωρίς δουλειές. Γιατί τους,
0: τους πήρε την περιουσία.
1: Μπαίνει στη γη.
0: Τη γη.
1: Μπαίνει στη γη, τη γη, την μπαίνει, την μπαίνει. Και στο τέλος τι κάνουν όλοι αυτοί, πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Και έτσι εκεί αρχίζει η αντίστροφη κίνηση, ενώ παλιά ήταν από τις πόλεις στην Ήπεθρο, τώρα είναι από την Ήπεθρο στις πόλεις. Και εκεί αρχίζει πλέον η δυστυχία του Ντίκενς, η κακομοιριά, η φτώχεια, το δράμα το σκοτεινό των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόβλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Ντίκενς?
0: Ναι, φυσικά.
1: Καλός είναι. Πω, θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερό του για μένα. Λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
0: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σε στέλνουν, δεν κάνουν και είναι μια ζωή δυστυχίας.
1: Δυστυχίας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια κάτω από συνθήκες βαριές. Πολύ βαριές.
1: Συνθήκες, ναι. Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Ντίκενς. Πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
0: Καπιταλισμός, καπιταλισμός. Αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την κακομοιριά τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζωία τους, πέρασε καιρός.
1: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους απεικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι απεικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί είχε κακομοιριά ατέλειωτη, ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν, δουλειές που δεν υπήρχαν. Δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
0: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
1: Θα περάσει καιρός. Ακριβώς.
0: Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κρυμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων.
1: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός, δηλαδή είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και τη μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλανε αυτό τον πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι θέλει την Ουκρανία?
0: Μπροστινή αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
1: είναι περίεργο.
0: Από πότε έρχεται αυτό?
1: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Εξόδο των Ρώσων προς τα Ανατολικά και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 20 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, ναι. Οι Ουκρανοί ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
1: Πάει και πιο πίσω. Δηλαδή αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό υπό.
0: Μια υποενότητα,
1: μια
0: δική
1: υποενότητα
0: του.
1: Σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Σου λέει, τι είναι αυτοί τώρα, θέλουν, σηκώσαν κεφάλι.
0: Και θέλουν και Ευρώπη.
1: Και θέλουν και,
0: Ευρώπη. Και την Ευρώπη δίπλα μου.
1: Έλατε. Ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπανε, ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό. Και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό τον πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε η Ρωσία φυσικά. Και είπε, εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
0: Α, του Ρίμπερτοφ τώρα.
1: Ρίμπερτοφ Μολότοφ.
0: Μολότοφ, ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό με στην το καλό. Επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
1: Βέβαια.
0: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας, να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 20.

0: ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Silky Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα.

0: Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έως 20 Νοεμβρίου επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην Αθήνα έφτασε ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης, Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα, εξασθένιση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε και εμείς καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο, η Ελένη Μπουλιέρη στο φαγέ μας. Τις υποδέχτες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή 210-48-00-174. Ελάτε να μαζευτούμε, παιδιά. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Σεπτεμβρίου. Κατάστημα διαθέτει πλέον και Viber. Ω ναι, 698-123-1003. Social media με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικ Κυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pekirk@gmail.com.

μέχρι και τις 12 μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα έχουμε και σήμερα και συνέχεια, διότι 12 με 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου στα DEX, παιδιά, ελέγχει τα πάντα όλα. Κωστάκι, βάλε το χάλι για να δούμε και σιγά σιγά, με αργά αλλά σταθερά βήματα, με αργό αλλά σταθερό βηματισμό, τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Και το χαλί ωραίο Κωστάκι, ε! Γιάννης Καραγιάννης, παιδιά, έχει επιμεληθεί και το σήμα έναρξης αυτής εδώ της εκπομπής και το χαλί μας. Μαζί με Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα ανταμώσουμε το επόμενο Σάββατο. Αυτό το Σαββατοκύριακο το αγόρι μας απουσιάζει, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδεια. Σεπτέμβρη μήνα! Τι να κάνεις, η υπηρεσία τον έριξε στο Σεπτέμβριο, διότι ήταν εδώ όλη με ρίσκολη βραδύ, όλο το καλοκαίρι. Τι έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε το κυβερνητικό του σχέδιο ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η τελευταία στροφή της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο. Στείνεται μια πολιτική σκηνή πάνω στην οποία παρελάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί και μας παρουσιάζουν την πραμάτια τους, όπου πραμάτια βάλτε δίπλα το οικονομικό τους πρόγραμμα, τα μέτρα για την ανακούφιση και την ενίσχυση των πολιτών. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια μετά τις 10.30, θα είναι μαζί μας η Βασιλική Σιούτη, διότι τώρα που πέρασαν όλοι από τη ΔΕΘ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο με αυτά που ακούσαμε, με αυτά που είδαμε. Θα σταθούμε κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, ούτως ή άλλως τα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα σχολιάσαμε εκτενώς την περασμένη Κυριακή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε 7 τομές που θα μπουν μπροστά τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του, και είχαμε, θα έλεγα εγώ, μαζί με την βροχή, καταρρακτώδη βροχή χθες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς πραγματικά την άκουσαν με τόση βροχή που έπεσε χθες. Είχαμε και βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Πολύ γενναίο και πολύ γεμάτο το καλάθι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχω να δηλώσω. Έχουμε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφορά του ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας μεσοβδόμαδα είναι peanuts. Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ξέρετε, πάντα το θέμα στο οποίο πιέζονται παραδοσιακά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παλιότερα πιεζόταν και η Νέα Δημοκρατία, τώρα πιέζονται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ και η ΛΑΣ, είναι από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν όλες αυτές οι δαπάνες. Δεν ξέρω. Γενικόλογα πράγματα ήθιστε να ακούμε από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γενικόλογα πράγματα ως προς το πώς θα υπάρξει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά της χώρας, ακούσαμε και τώρα. Και ξέρετε, από κόμματα που έχουν, από κόμματα και από πολιτικούς που έχουν διαχειριστεί τη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας που διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και αυτός και το ΠΑΣΟΚ, ζόρια μεγάλα τώρα, μην τα θυμηθούμε, τι ζήσαμε πριν από 16 χρόνια. Με συγχωρείτε, εγώ περιμένω μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Θα μου πείτε τώρα οι περισσότεροι, θα μου στείλετε μηνύματα, είμαι σίγουρος, πού ζεις ρε εσύ Κυρκύλη. Ναι, ξέρω σε ποια χώρα ζω και ξέρω πολύ καλά, καλύτερα και από εσάς, τι περιμένω να ακούσω από τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος για τη δεύτερη θέση, οπότε θα υπάρξει και μια σχετική πλειοδοσία. Σιγοντάρισε αυτή την πλειοδοσία. Δεν είναι αμέτωχη και η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, τα οποία έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα, ασχέτως το πώς προσπαθεί να τα ντύσει, να τα μεταμφιέσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για καθαρά προεκλογικά μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων δυσαρεστημένων πολιτών. Αυτό δεν το ερμηνεύεις ως μια σοβαρή οικονομική πολιτική, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε. Υπήρξαν όμως και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, υποσχέσεις που έδωσε, που είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε και από τη σημερινή κυβέρνηση να έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή μια πολύπλευρη παρέμβαση για το στεγαστικό είναι κάτι για το οποίο φωνάζουμε όλοι εδώ και χρόνια. Όχι μήνες, χρόνια λέμε ότι με το στεγαστικό δεν αρκεί το σπίτι μου ένα, δεν αρκεί το σπίτι μου δύο, δεν αρκεί το σπίτι μου τρία. Θέλει μια πολυπλευρή παρέμβαση, και αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις που εξήγηλε. όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των καρτέλ και της ακρίβειας. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς σε αυτές τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Πάντως για μένα υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο που κυνηγούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, και με τη Βασιλική Σιούτη, τη διαβάζετε στην Καθημερινή πλέον. Μετά γραφεί αεροδρόμιο η Βασιλική από τη Λάιφο. Ένα ερώτημα στο οποίο μπορείς να δώσεις μια απάντηση. Διάφορες και πολλές απαντήσεις θα πρέπει να δώσεις. Τι τους λείπει? Τι λείπει στον Νίκο Ανδρουλάκη? Τι λείπει στον Αλέξη Τσίπρα? Και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και είναι πίσω 9, 10, 12, 13 μονάδες. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μία απάντηση εδώ. Προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις και είναι και διαφορετικά τα στοιχεία τα οποία τους λείπουν. Άλλα στοιχεία λείπουν από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλα από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Διότι δεν γίνεται 10 χρόνια να είναι ένα κόμμα πρώτο. Ένα κόμμα να είναι πρώτο. 10 χρόνια. Σε δημοσκοπήσεις, εκλογές, να κερδίζει τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κάτι φταίει, βρε αδέρφια. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν υποβάλει και οι δύο αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί στους εαυτούς τους. Θα έχουν κοιταχτεί λιγάκι στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν τι δεν κάνουν καλά. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη Βασιλική μετά τις 10.30. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, και αυτό θεωρείται στην παρούσα συγκυρία, έτσι όπως εξελίσσονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία, μια πολύ σημαντική είδηση. Το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του Καστελόριζου με παρεμβάσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, με έντονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα. Ένα σχέδιο για τις υποδομές του νησιού. Εγώ έχω να σχολιάσω το εξής. Καλό είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο όποιος πρωθυπουργός, στην περίπτωση μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην θυμάται τους κατοίκους του Καστελόριζου μόνο προεκλογικά. Ξέρετε, η ακριτική Ελλάδα χρειάζεται από την πολιτεία έμπρακτη και μόνιμη στήριξη για να επιβιώσει βεβαίως και να αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις από drones στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών. Με τις υγείες μας έχει αλλάξει το κλίμα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τους γειτονές μας. Έχει αλλάξει πολύ και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μια σημαντική είδηση που αφορά εμέσως και τη σχέση μας με την Τουρκία βγάζει σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το πρώτο της θέμα σήμερα, όσοι την αγοράσετε θα το δείτε. Είναι αυτή η ετοιμότητα την οποία φαίνεται πως έχει και έχει δρομολογήσει η Γαλλία, έτσι ώστε να υπάρξει η επανέναρξη, δίχως να έχουμε άλλα ντράβαλα, σε σχέση με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, στο Παρίσι, σε συνάντηση που είχαν από τον Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Διαβεβαίωσεις αυτές είναι πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου και του Σταύρου Παπαντονίου. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον να τρέξει και να αναπτύξει το έργο και να το φέρει πέρας. Οπότε περιμένουμε να δούμε καταρχάς πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί. Οι εργασίες που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πόντιση αυτού του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου. Πολύ σημαντικό έργο για τους Κύπριους. Από γεωπολιτικής απόψεως, πολύ σημαντικό έργο και για εμάς. Να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και να δούμε αν θα έχουμε κάποια εμπλοκή, πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Υπόθεση Βαζονάκη. Αύριο η κηδεία του στην Νίκαια. την αγαπημένη του Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 1 το μεσημέρι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όπως ανακοίνωσε, όπως μας ενημέρωσε η οικογένεια του Εκλειπόντος. Για σήμερα Κυριακή είναι προγραμματισμένο λαϊκό προσκύνημα, όπως διαβάζουμε, στην γειτονιά του Τινίκια. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Βεβαίως το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες στις έρευνες των αρχών, οι οποίες αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις αντιφάσεις που καταγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων γιατρών. Μιλάμε για αυτούς τους κομπογιανίτες που διατηρούσαν αυτή την κλινική εκεί στο Κολωνάκι. Υπάρχουν διάφορες χρονικές ανακολουθίες πολύ πολύ σοβαρές, διότι εδώ φαίνεται πως μπήκε ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να τον κάνουν forever young, να τον ανανεώσουν, να τον αναζωογονήσουν, και μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για κάμποση ώρα. 2:57 σταμάτησε το μηχάνημα τη λειτουργία του. Η κλίση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 4:21 πρώτα λεπτά. Εδώ θα εξεταστεί από τις αρχές πόσος χρόνος χάθηκε. Μπορεί να είναι κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο χάθηκε. Μιλάμε για κοντά μια μισή ώρα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μια μισή ώρα και πώς διαχειρίστηκαν αυτό το περιστατικό, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός παθανακοπεί εκεί που το μηχάνημα λειτουργούσε. Τέλος πάντων, έχουν προσπαθήσει να καλύψουν και τα ίχνη τους και τις όποιες αστοχίες και αυλεψίες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Ο άνθρωπος έφυγε τζάμπα πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο. Και εγώ το έλεγα και χθες, και οι περισσότεροι συμφωνήσατε μέσα από τα μηνύματα που μου στείλατε. Θα περίμενα και μια πιο γενναία στάση από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικότερα από την ιατρική κοινότητα, θα έλεγα, διότι αν δεν επιδείξει η ιατρική κοινότητα μια πιο γενναία στάση, πώς θα καταπολεμήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, ρε παιδιά, που δεν μιλάμε για έναν και δυο. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε γεμίσει με κομπογιανίτες. Δεν είναι λίγοι όμως, έτσι. Και δεν είναι ένα απλό συμβάν, ένα απλό γεγονός να έχεις αυτούς τους δύο εκεί σε κλινική στο Κολωνάκι. Όχι σε κάποιο κρυφό σημείο των Αθηνών. Στο Κολωνάκι, ε. Στο Κολωνάκι. Και να χρεώνουν 5 και 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω, αυτές τις θεραπείες. Δεν γινόντουσαν αυτά εν κρυπτό. Διαφημίσεις υπήρχαν πάρα πολλές στα social media. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δεν δίνω καμία αξία σε αυτές τις δικαιολογίες που ακούω για τους ελέγχους, ότι δεν έχουν τον κόσμο να κάνουν ελέγχους. Αν δεν έχετε τον κόσμο να κάνετε ελέγχους, μην κάνετε και καθόλου ελέγχους. Μην χάνετε το χρόνο σας. Αν είναι να κάνετε τέτοιους αναποτελεσματικούς ελέγχους, να πηγαίνετε αυτοί να έχουν πάρει τα μηχανήματα και εσείς να μην τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι είναι για τα μάτια του κόσμου, δυστυχώς. Δεν έχουν καμία ουσία. Καμία ουσία. Όσο ζουν αυτόν, σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπετε, όταν γίνει το κακό, ο ένας πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Κουραστικό. Όμως εδώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ψάχνουμε να δούμε τι πήγε στραβά. Ας ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα σοβαρά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Συναυλία χθες στη Θεσσαλονίκη, πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη, πολυπληθέστατη. 200.000 άτομα πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σπάνε, όχι εσείς, Κωστάκης. Τον χωρίζει άβυσος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ναι. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Πραγματική αποθέωση του τραγουδιστή. Δεν βοήθησε ο καιρός. Καθυστέρησε 2 ώρες να ξεκινήσει η συναυλία. Διότι, ξανά το λέω, αν θα δείτε εικόνες και βίντεο, έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Για 2-3 ώρες άνοιξαν οι ουρανοί. Και τίμησε και το Γιώργο Μαζονάκη και μπράβο του Αντώνης Ρέμος. Του συνέδε φιλία πολλών ετών, είχαν συνεργαστεί. Είχαν τραγουδήσει μαζί και σε νυχτερινά κέντρα. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες ασχέτως μουσικών γούστων και μουσικών επιλογών, με πολλές παρέες φίλων, οικογένειες, ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου να φτάνουν εκεί στη Νέα Παραλία και παρά τη βροχή να κάθονται και να τον ακούν όλες αυτές τις ώρες. Να ξέρετε πως ο καιρός θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια τη δική μας. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έχουμε φροντίσει εμείς ο καιρός να είναι όπως πρέπει αύριο. με το εισιτηριάκι σας, με τον καλό σας και με την καλή σας να μας έρθετε αύριο. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, κύριε Σπανέ. Θα είμαστε εδώ για να φροντίσουμε έτσι, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα όσα θα ακούτε με έκτακτες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει εδώ στον Sky 100.3. Δημήτρης Γιατσόγλου με μια πολύ ωραία εκπομπή θα ανατρέξει το παρελθόν, θα μας θυμίσει και πολύ ωραία πράγματα που είχε πει κατά καιρούς όσο ήταν εν ζωή ο Μάνος Λοΐζος και τι έχουν πει άλλοι για τον Μάνο Λοΐζο, ένας άνθρωπος που πραγματικά σημάδεψε με την πορεία του, τη διαδρομή του, το ελληνικό τραγούδι. Καιρός, λιγάκι φθινοπορεινό σήμερα να ξέρετε, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες όπως διαβάζω στο Αιγαίο. Βροχές κυρίως αναμένουμε σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, κάτι ψηλά εδώ στην Αττική. Και βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα από το μεσημέρι και μετά. Οκτώβριος, λένε οι μετεωρολόγοι, σε μια πρώτη πρόγνωση την οποία επιχειρούν, προσπαθούν να κάνουν, θα είναι ζεστός φέτος. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται. Ας το δούμε αυτό στην πορεία. Αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή και στο πρώτο Ultimate Championship. Μπράβο του Μίλτου, Μιλτάρα, μπράβο. Με 8 και 35 αυτή ήταν η επίδοσή του, το σοπίδειξε. Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μαύρα χάλια παιδιά. Η Μανόλ Αλουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει πολλή δουλειά άνθρωπος μπροστά του. Φοβερό Όφι. Ο Χρήστος Κόντης, ή μάλλον η διοίκηση του Όφι με την επιλογή του Χρήστου Κόντη, έχει κάνει διάνα, να πω εγώ. Πάρα πολύ καλός προπονητής ο Χρήστος Κόντης. Και αίσθηση προκάλεσαν τα συνθήματα αποθέωσης για Μεντιλίμπαρε από φίλους του Ολυμπιακού, και δεν ήταν ένας δύο, ήταν πάρα πολύ. Ναι. Γκρίνια πολύ εκεί στο Πειραιά. Ενώ στο Παναθηναϊκό το κλίμα είναι το καλύτερο δυνατό, θα έλεγα, στην έναρξη αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν. Και νέα μεταγραφή έχουμε, τον Μαροκινό αριστερό μπακ. Ακούω εξαιρετικά λόγια για αυτόν. Ανάς Αλάχ Εντίν, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βασικός στην εθνική του Μαρόκο. Ολοκλήρωσε και τα τυπικά και είναι πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα το πρωί θα περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά και αυτός θα ντυθεί στα πράσινα. Σήμερα από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ Άρης στις 9 σέντρα σε αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις 9.30. Η αναμέτρηση ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σταύρος Ψαρχάκος, Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. ή είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
2: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
1: Στο Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, είπε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίος Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ιχνή αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένεις των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ακούστε και αυτή την εκτέλεση.
1: Ξημερώνει πάλι.
0: 18 χρόνια πίσω. Για την τηλεόραση του Μάντ.
1: Σκέτη παρασαλή.
0: Γιώργος Βαζονάκης και Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει πάλι.
0: Στα πλήκτρα ο Σταμάτης Κραουνάκης.

κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες φτάσεις.

0: Σας αφήνω να τα απολαύσετε, παιδιά. Πολύ ωραία live εκτέλεση πριν από 18 χρόνια. Ξημερώνει πάλι από Γιώργο Μαζονάκη και Σταμάτη Κραονάκη. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος, έτσι. Συγχωρεμένος, είχε ταλέντο. Τώρα, μπορεί να σου άρεσαν, μπορεί να μην σου άρεσαν τα τραγούδια που τραγουδούσε, που επέλεγε και γενικότερα η καλλιτεχνική πορεία που είχε πάρει, αυτό το ελαφρό λαϊκό pop τραγούδι, όμως ταλέντο είχε, έτσι. Η φωνή του πραγματικά εξαιρετική και η ερμηνεία του επί σκηνής, δηλαδή για λογαριασμό του MAD αυτή η εκτέλεση και η μουσική συνύπαρξη του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη, ξαναλέω, πριν από 18 χρόνια. Για να στείλω μερικές καλημέρες και μετά κατευθείαν στην Βασιλική Σιούτη ο λόγος. Μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram η κυρία Ρίτσου, η κυρία Αργυρό Ρίτσου, την ευχαριστώ πολύ. Σε παραδέχομαι που μιλάς δημοσιογραφικά έξω από τα δόντια μου, λέει, Κομπογιαννίτες. Είμαι Κομπογιαννίτες είναι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μια γιατρός που δεν είναι καν γιατρός, λέει ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Πηγαίνει και συνέδρια και μας μιλάει για πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά. Και υποστηρίζει ότι γνωρίζει τη σαμανική ιατρική. Τι είναι αυτοί, είναι παπατζίδες όλοι αυτοί. Και είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και είναι ευθύνη και των ιατρικών συλλόγων και της ιατρικής κοινότητας να περιφρουρήσουν οι ίδιοι το ιατρικό τους επάγγελμα. Είναι ευθύνη δική τους. Δεν μπορώ εγώ να τα ακούω αυτά ότι δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Τι πάει να πει δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Να αφήσουμε ανέλεγκτο όλο το πεδίο. Να αφήσουμε πεδίο για όλους αυτούς τους παπατζίδες και τους Κομπογιαννίτες τότε. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ξαναλέω, δεν μιλάμε κάτι που γινόταν encrypto. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνανε στα social media και έκαναν διαφημίσεις. Διαφήμιζαν την πραμάτια τους. Τη διαφήμιζαν. Δεν κάναν κάτι στα μουλοχτά. Είχαν νοικιάσει χώρο και είχαν ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, ξαναλέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και μην τα ακούτε όλα αυτά. Η Άννα, σκοπίμως δεν γίνονται έλεγχοι. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι ο σκοπός. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Πάνω απ' όλα το κέρδος για το κράτος μιας Ελλάδας. 2026, καληνύχτες. Ναι. Εντάξει, για την εμπορευματοποίηση που λες, έχεις ένα δίκιο. Δεν διαφωνώ. Σπύρος Χριστόπουλος, πολύπλευρη αντιμετώπιση για το στεγαστικό. Τι λες βρε παιδί μου, πώς δεν τον σκέφτηκαν οι άλλοι, μόνος του το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο του και είναι τόσο απλό, μα τι μπιπ λένε. Βαγγέλης Ακτσαλής, τους λείπει έξωθεν καλή μαρτυρία, λέει, για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ακτσαλής, έχουν βεβαρημένο πολιτικό μητρό, έχουν αμφότερη κυβέρνηση και έχουν συμβάλει τόσο στην παρακμή της χώρας όσο και στην τρώση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής κάστας με την ασυνέπεια λόγων έργων. Μάλιστα, είναι και αυτή μια εξήγηση. Ο Βασίλης, έλα στην πραγματικότητα, Κυρκυλή. Δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη πόσο θα νοικιάσει το σπίτι του, εκτός αν θέλεις κομμουνισμό. Γιατί είπα εγώ να μπει πλαφόν στα ενίκια. Δεν ανέφερα καν συγκεκριμένα μέτρα. Είπα πως είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση που θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει έστω για την επόμενη τετραετία, αφού διεκδικεί για τρίτη φορά να διοικήσει αυτήν εδώ τη χώρα, ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών που θα λύνουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Άκουσα μόνο για ένα σπίτι μου τρία. Να συνεχίσουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνολική εικόνα έχει αποτύχει και έχει δημιουργήσει και στρεβλώσει ό,τι έχει να κάνει με την αγορά και την τιμή των ακινήτων. Γεια σου Δημοσθένη, η υπευθυνότητα δυστυχώς δεν ψηφίζεται. Στις εκλογές του 23 μετρήθηκε και πήρε 0,8%, άρα έτσι θα πάμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3 και σε όσους μου έχετε στείλει μηνύματα μέσω Viber. Γεια σου Δαμιανέ. Ο Δαμιανός το μήνυμα του, το οποίο το συνοδεύει και με μια φωτογραφία, αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι και αν είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, οικονομικών δυσκολιών να καθαρίσει μια κυβέρνηση το σταθμό Λαρίσης. Ναι, Hellenic Train εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο λες, και η κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία δεν είναι προφανώς η καλύτερη δυνατή. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ξεφτιλίζει τη χώρα από την εικόνα ενός βουνού από σκουπίδια στη διαδρομή του προαστιακού από Πειραιά προς Αθήνα, δίπλα στο κεντρικότερο σταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Και ξέρεις, Δαμιάνε μου, ποιο είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το έχω πει εγώ χίλιες φορές, χιλιοστή πρώτη που θα το πω. Δεν έχουν οι περισσότεροι πολιτικοί εικόνα της πραγματικότητας. Δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω. Δεν έχουν πάρει ποτέ τον προαστιακό για να κινηθούν. Ποτέ δεν έχει μετακινηθεί. Ρωτήστε τους πολιτικούς ποιος έχει πάρει και πότε τον προαστιακό. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προαστιακό για να δουν σε τι κατάσταση είναι. Σε τι άθλια κατάσταση είναι ο προαστιακός. Τέλος πάντων, η κυρία Ελισάβετ Ρόκα, καλημέρα σας κύριε Κυρκυλή, και της δικιάς σας φάρας ευθύνη είναι. Και εμείς θέμε δημοσιογράφοι εννοείται. Σταυρώστε μας, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Τα του οίκου μου εγώ τα έχω πει δημοσίως πολλές φορές και έχω γίνει ο κακός της ιστορίας της υπόθεσης. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Στάθη Καφετζογιαννάκη. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ο κύριος Καφετζογιαννάκης, με τρία παιδιά, η παραγωγή στα ζήτητα ή με εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους. Ο κόσμος της υπαίθρινης απόγνωσης και μου στέλνει και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα σταφύλια του, από τα μπέλη του. Ναι, ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι όντως έχετε μεγάλο θέμα εσείς οι αγρότες. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία, προφανώς και για την επικοινωνία. Αυτά. Καλημέρα όλοι, να ψηφίσουμε Ανδρουλάκη για να γίνουμε πολύ πλούσιοι. Το μήνυμα με σκοπτική διάθεση του Σωτήρη Κλίστη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μαζί μας η Βασιλική Σιούτη για να συζητήσουμε τα της ΔΕΘ και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, μιας και ο κύκλος κλείνει σήμερα. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του κύριου Ανδρουλάκη μετά τις 12, να ξέρετε. Θα συνδεθούμε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από τα όσα θα απαντήσει στους δημοσιογράφους ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις με το σχόλιο σου, πολύ σύντομα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα της πράξης μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Πώς τον είδες τον κύριο Ανδρουλάκη, Βασιλική?
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, τώρα για όποιον κάθισε να... Δεν ξέρω τώρα πόσοι ακούνε τις ομιλίες πολιτικών αναλυτικά. Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πια, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, δεν έχει πια και το ενδιαφέρον που είχε η ΔΕΘ. Δεν νόμιζα
1: ότι
0: είχε
1: το ενδιαφέρον. Πάντα κάπως έτσι το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι γινόταν πολύ πολύ πολύ παλιά, που ακούω κάποιους πολύ παλιούς συναδέλφους να περιγράφουν τι γινόταν την εποχή του Καραμαλή και του Ανδρέα Πανδρέου. Αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια που είμαστε εμείς, εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια κάτι διαφορετικό. Αυτό θυμάμαι πάντα, δηλαδή από εδώ που έχω μπει στη δημοσιογραφία να λένε για τον υποβαθμισμένο ρόλο της έκθεσης ως εμπορική έκθεση και για το πανηγύρι που γίνεται με τα υπουργεία, τους πολιτικούς παλαιότερα.
0: Το λένε και οι πολιτικοί αυτό και το συντηρούν. Το ίδιο πανηγυράκι το συντηρούν, μια χαρά.
1: Ακριβώς, ναι. Θυμάμαι δηλαδή μια ζωή να το λέμε και μια ζωή να μην αλλάζει τίποτα σχέση με αυτό. Και οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ανεβαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, πάντα σαν να είναι σχεδόν προεκλογική περίοδο στη ΔΕΘ. Και εντάξει, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, τι καινούριο είχαμε? Το καινούριο που έχουμε είναι ότι εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά έχουμε μια ΔΕΘ που είναι πριν τις εκλογές και είχε ακόμα πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά του προεκλογικού τύπου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό που υποτίθεται μοίρασε. Μιλάμε για δημόσιους πόρους, μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Ανδρουλάκη αυτά τα χρήματα.
0: Δικά μας έτσι,
1: ούτε
0: λεφτά,
1: τα
0: έχεις δίκιο.
1: Μοιράζουν από την τσέπη τους. Ακριβώς. Είναι τα χρήματα τα δικά μας, του κόσμου, των φορολογούμενων. Τα οποία ανακοινώνουν πώς θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά και πού θα πάνε κτλ. Εντάξει, από τον Πρωθυπουργό, όπως έχουν υποθεί από όλους σχεδόν, δεν ακούσαμε και κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχαν πολύ περισσότερες προσδοκίες καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες που είναι έτσι δυσαρεστημένες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπήρξαν έτσι μέτρα που τους ικανοποίησαν. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι άμεσα.
0: Ναι. Και με την υποσχετική των εκλογών.
1: Ακριβώς, Ακριβώς,
0: δηλαδή ψηφίστε με να είμαι, και εγώ, να είμαι εγώ πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας και θα τα κάνω, θα πάρετε επίδομα στο δημόσιο, θα. Εντάξει, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα που είναι και το πιο φρέσκο, γι' αυτό σε πάω και θα πάμε και στον κύριο Τσίπρα, έχω ετοιμάσει.
1: Όχι, δεν έχω σκοπό να τον αναλύσουμε γιατί έχουν υποθεί για τον κύριο Τσίπρα, απλά επειδή τα πήραμε τη σειρά και με τον κύριο Τσίπρα έκανε αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι προσπαθεί. Τι ήταν το rebranding, να εμφανιστεί ως πιο μετριοπαθής πολιτικός, ότι δεν έχει ριζοσπαστικές προτάσεις όπως είχε όταν εμφανίστηκε εν πάση περιπτώσει στην πολιτική σκηνή, και πράγματι οι προτάσεις του ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς, με εξαίρεση ότι τώρα βγήκε και είπε ότι θα κάνω αύξηση σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, ναι, χωρίς να λέει
0: γιατρούς, νοσηλευτές,
1: ναι, αυτά τα οποία χωρίς να εξηγήσει πώς και τι και τα λοιπά, εκεί δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα πιστικός, αλλά μόνο με εξαίρεση αυτό το θέμα των αυξήσεων, όλες οι υπόλοιπες προτάσεις του σχεδόν δεν διέφεραν από το πνεύμα των προτάσεων του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εμένα μου έκανε εντύπωση για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ισχυρίζεται διαρκώς και ανακριβώς κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό που έλεγε παλιά ότι θα τα έσκιζε και τα λοιπά, που έφερε άλλο ένα μνημόνιο. Και στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν ότι ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Δεν τα κατήργησε ποτέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και τώρα δεν μιλάει για κατάργηση μνημονιακών μέτρων που θεωρούσε άδικα. Δηλαδή ούτε για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό, ούτε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και εδώ ερχόμαστε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι τα μνημονιακά μέτρα που ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα τα καταργήσει αν γίνει κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χτες για κατάργηση των περισσότερων από αυτών. Κατάργηση, δεν είπε ακριβώς κατάργηση αυτός, αλλά είπε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, είπε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έδωσε αρκετή σημασία, που αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε και για το υπερταμείο, ότι πρέπει να τελειώσει με τη μορφή αυτή που έχει και να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα και αποστολή. Ναι. Και ήταν κάπως πιο συγκεκριμένος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι άκουσα ένα πρόγραμμα με όραμα που λέμε τώρα τελευταία. Έχει γίνει λίγο κλισέ και αυτό, που περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικούς με μια πρόταση.
0: Ήταν σίγουρα πιο γεμάτο το καλάθι του κ. Ανδρουλάκη, έτσι, περισσότερα, δίνει σε περισσότερο.
1: Ούτε και καλάθι θα το έλεγα ακριβώς. Εντάξει, αυτό το ένα. Έτσι πιο πλήρες σχέδιο για τη χώρα δεν το έχουμε ακούσει για κανέναν. Ναι. Αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης ήταν ότι παρουσίασε μία πρόταση έτσι πιο συνεκτική, με πιο συγκεκριμένα μέτρα. Είπε ότι θα κάνουμε 7 βήματα, 7 νομοσχέδια. Mm-hmm. Μίλησε για τον σιδηρόδρομο, για παράδειγμα, ότι θα είναι βασικός πυλώνας του παραγωγικού σχεδίου, ότι θα αποκτήσουν ισχυρή ελληνική βιομηχανία, ότι πρέπει να αποκτήσει η χώρα, ειδική τράπεζα αγροτικής γης, γιατί να είπε τέλος στην Golden Visa. Αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένα, και για τον αφεντινισμό της εθνικής περιουσίας. Μίλησε για αυστηρό πλαίσιο πώλησης ακινήτων στην Παραμεθόριο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι τους λείπει και βλέπουν από απόσταση τον κύριο Μητσοτάκη, τι λείπει στον κύριο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον κύριο Τσίπρα, ποια είναι η γνώμη?
1: Εντάξει, τώρα και στους δύο κατά τη γνώμη μου λείπει περίπου το ίδιο πράγμα, όχι ακριβώς. Είναι και οι δύο πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης. Έχασαν ένα πολύ μεγάλο μέρος εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων που τους ψήφιζαν, γιατί είναι κόμματα που εξέφραζαν και πιο λαϊκά στρώματα. Αυτήν την εμπιστοσύνη δεν κατάφεραν να την ανακτήσουν ποτέ έκτοτε. Και αυτό είναι το θέμα. Από την πλευρά του κ. Τσίπρα, το είπαμε και πριν, ήταν ένας πολιτικός που πήρε την εξουσία λέγοντας ότι θα καταργήσει το μνημόνιο, και στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Μάλιστα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι το έκαναν οι προηγούμενοι, έτσι.
0: Πάντως και οι δύο, επίτρεψέ μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο, σαν να ποντάρουν λιγάκι στη λύθη του κόσμου. Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι. Απλά κανένας δεν παρουσιάζει μία πολύ διαφορετική πρόταση πολιτικά από αυτήν της κυβέρνησης. Με την έννοια ότι για διαχείριση μιλάνε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάνε για ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν μιλάνε για ανατροπές. Μιλάμε για μια, αυτό που προτείνουν είναι μια καλύτερη διαχείριση.
0: Φυστά.
1: Αν πείθεται ή δεν πείθεται το κόσμος τώρα με την πρότασή τους, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και το κύριο Ανδρουλάκη ήταν πιο συγκεκριμένο από το Τσίπρα, αλλά απολύτως συγκεκριμένη σε όλα τα θέματα στα οποία ανέφερε, δεν ήταν
0: δεν
1: ούτε
0: είναι,
1: το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ούτε σαφής κοστολόγηση υπάρχει αυτό των μέτρων, ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή ανακοινώνονται μέτρα που λέει ότι είναι σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης του
1: 13ου. Για τετραετία τα είπα αυτά.
0: Ναι.
1: Σε κάποια δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα, πράγματι.
0: Ναι.
1: Σε κάποια υπήρχε αυτό. Λέω ότι σε κάποια ήταν πιο συγκεκριμένο, σε κάποια δεν ήταν τόσο συγκεκριμένο. Αλλά ήταν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο. Και
0: έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πέρα. Να είσαι καλά, Βασιλική μου. Καλή συνέχεια διαφημίσει.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps. Και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο, που βρίσκεται με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο επελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς ούτε σε ευχολόγια. Χρειάζεται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθάρισε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε με ψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε λίγα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο οι δύο γιατροί απολογούνται, κατηγορούνται για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Από προσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας μάλιστα με τραύμα από σφαίρα. Εξετάζεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα το AfD κέρδισε μία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 140 αγνοούνται μετά από ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας. 102 άνθρωποι διασώθηκαν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένους, η Δοϊράνης και η Λέμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League, όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0, Ηρακλής Ατρόμητος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλο, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των Πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στον μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Eklanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη για το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια της χώρας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

σας ημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Σκέψη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 12. Από τις καινούργιες στήλες αυτής εδώ της εκπομπής, η είδηση και μια ολόκληρη εποχή, αν θέλετε, πίσω από το τραγούδι που ακούμε. Σήμερα επιλέξαμε το Satisfaction των Rolling Stones, κυκλοφόρησε το 1965, τον Ιούνιο εκείνης της μακρινής χρονιάς. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι που θα τους μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Όλα είχαν ξεκινήσει από ένα μοτίβο που ήρθε στο μυαλό του Keith Richards σχεδόν στον ύπνο του. Το ηχογράφησε βιαστικά σε ένα κασετόφωνο δίπλα στο κρεβάτι του, αποκοιμήθηκε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Την εποχή εκείνη ο κόσμος άλλαζε πολύ γρήγορα. Στο Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούσαν πλέον από το ρόλο του στρατιωτικού συμβούλου στην άμεση εμπλοκή. Τον Ιούνιο του 1965 οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα πλησίαζαν τις 70.000. Ένας πόλεμος, αυτός του Βιετνάμ, από τον οποίο θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια για να απεμπλακεί η Αμερική. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου βρισκόταν ήδη μέσα σε μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση, με την υπόθεση Ασπίδα να δηλητηριάζει τις σχέσεις με το παλάτι. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα έρχονταν τα Ιουλιανά. Ο Παπανδρέου θα εξαναγκαζόταν σε παραίτηση και μια χαοτική περίοδος για τη χώρα θα ξεκινούσε, που κατέληξε στο πραξικόπημα του 1967.

0: Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρό επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-0-174 αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Είναι η 13η μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα, παιδιά. Καλό καιρό έχει ακόμη εκεί έξω από ό,τι βλέπω. Βροχές εδώ πολλές δεν πρόκειται να φέρει ο καιρός. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Τους πιστεύουμε. Τους πιστεύουμε εννοείται και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν. Διότι έχουμε και δουλειές. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε τα μηνύματά σας στα σχόλιά σας. Υπάρχει και το Viber. Ναι, ναι. Μάθαμε και το Viber σε αυτόν εδώ το σταθμό. Αργήσαμε λίγα χρόνια. Όχι πολλά, λίγα χρόνια. Πόσα, 10, 15, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Η τεχνολογία μας επισκέφθηκε και εμάς, έστω και καθυστερημένα. Viber 698-123-1003. Στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο. Δεν καλείτε το Viber, δεν το καλείτε. Όσο και να καλείτε σε αυτόν τον αριθμό κάποιοι, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Τζάμπα χρόνο χάνετε. Στέλνετε μηνυματάκι. Έτσι, σύντομα σχολιάζετε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Τέλος πάντων, όποιο θέμα σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Για πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Να ξέρετε, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εδώ και με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας από το επόμενο Σάββατο, θα ασχολούμαστε και με θέματα τα οποία δεν ασχολούνται πάρα πολύ στα ελληνικά τα media ή τέλος πάντων είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν υπάρχει σήμερα το ίδιο ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο θέμα είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία θυμίζω πως η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταβάλει μια προσπάθεια να επιστρέψουν, να κάνει μια συμφωνία με τους Βρετανούς και με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας να επιστρέψουν στη χώρα που ανήκουν τα μάρμαρα του, τα γλυπτά, με συγχωρείτε, όχι τα μάρμαρα, διότι λέγοντας μάρμαρα υποτιμούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εννοείται πως ανήκουν στην Ελλάδα, εννοείται πως πρέπει να υπάρξει επανένωση αυτού του μνημείου, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας. Είχαμε κάποιες δημόσεις, κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες συζητήσεις και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε και εμάς, θα ικανοποιούσε και τους Βρετανούς, και αυτό ως απόρρια, αν θέλετε, και των πολλών φωνών που ακούγονται σε επίπεδο βρετανικής κοινωνίας, που θεωρούν δίκαιο το αίτημα της ελληνικής πλευράς της Ελλάδας, που σου λένε, ρε παιδί μου, δώσ' τους τα γλυπτά του Παρθενώνα, έχουν δίκιο, ο Παρθενώνας πρέπει να είναι εκεί, όλα τα μέρη του, όλα τα κομμάτια του, διότι μιλάμε επί της ουσίας για ένα ακροτηριασμένο μνημείο. Πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη. Είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να τα πούμε αυτό το πρωινό. Με τον Γιάννη Χανιωτάκη θα επιχειρήσουμε να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ξέρετε, υπάρχει και μια επιμέρους δυσκολία για να έρθουμε σε συμφωνία με τους Βρετανούς για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην Βρετανία, με ποιον να μιλήσεις και από ποιον να πάρεις το πράσινο φως όταν αλλάζουν τους πρωθυπουργούς στη Βρετανία, σαν τα πουκάμισα. Και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Γιάννης Χανιωτάκης, για να μας θυμίσει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα γλυπτά του Παρθενώνα τον τελευταίο καιρό και πού βρισκόμαστε σήμερα. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε και τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αλλάζει τη στάση του το τελευταίο διάστημα στο θέμα των γλυπτών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times παρέπεμψε ουσιαστικά το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι νομικά εναπόκειται σε αυτό. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως, Πέτρο, από τότε που είχε μια τελείως διαφορετική στάση. Το 2023, πριν βέβαια διαβεί το κατόφλι της Downing Street, καλούσε το Βρετανικό Μουσείο να τα επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, το 2002 ζητούσε ακόμα και την αλλαγή του περιβόητου νόμου του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από το μουσείο.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε εν ολίγης αυτή τη στιγμή στη γνωστή κατάσταση όπου η Βρετανική κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι στο μουσείο λέγοντας ότι αναπόκειται σε αυτό και το μουσείο το επιστρέφει στην κυβέρνηση λέγοντας ότι περιορίζεται από τον νόμο.
0: Ναι, που νομικά προφανώς έτσι είναι, δηλαδή βάση του νόμου είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Βρετανικού Μουσείου τι ακριβώς θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιο θα είναι το σήμα που θα στείλει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν βγει η Βρετανική κυβέρνηση και πει ναι, δίκαιο το αίτημα των Ελλήνων να το δούμε, προφανώς θα αλλάξει και η στάση του Βρετανικού Μουσείου, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται για πολύ καιρό πλέον. Το Βρετανικό Μουσείο τις χαρακτηρίζει επικοδομητικές. Βέβαια, το τι σημαίνει αυτό ακριβώς στην πράξη ή το αν μεταφράζεται και σε κάποια ουσιαστική πρόοδο είναι άγνωστο. Όλα δείχνουν ότι το Βρετανικό Ίδρυμα παραμένει αμετακίνητο στη θέση του για ένα μακροχρόνιο δανεισμό. Το είδαμε αυτό και με αφορμή την ταπισερή της Μπαγέ, την οποία δάνεισε η Γαλλία στη Βρετανία, με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολα Σκάλινα, να δηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο και για τα γλυπτά.
0: Ναι. Βέβαια, παρότι εμείς να πούμε ότι δεν μιλάμε για δανεισμό. Εμείς θέλουμε να μας τα επιστρέψουν, διότι είναι δική μας ιδιοκτησία τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν ξέρω αν και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς αυτό το θέμα, την οποία την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί πολιτισμού.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι και το λογικό, ναι, αν το σκεφτούμε, ναι, και Πέτρο, διότι αν δεχθείς να τα δανειστείς σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι ανήκουν στην άλλη, ναι, πλευρά.
0: Και έβλεπα πως έγινε και μια κίνηση από το Βρετανικό Μουσείο που προκάλεσε έτσι αντιδράσεις και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ότι δάνεισε κάποια θράφηματα των γλυπτών σε ένα μουσείο στη Γερμανία για μια έκθεση.
1: Ναι, σε ένα μουσείο της Φραγκφούρτης συγκεκριμένα, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις αρκετές και εδώ στη Βρετανία, από επιτροπές και από κόσμο που τάσσονται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα. Και εδώ, Πέτρο, βρίσκεται και ένα παράδοξο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Το 50% των αντικειμένων της συλλογής του μουσείου είναι βρετανικής προελεύσεως. Το 30% αποκτήθηκε με κανονικό, μη αμφιλεγόμενο, εν πάση περιπτώσει, τρόπο, και το υπόλοιπο 20% είναι αντικείμενα υποδιεκδίκηση. Πολλοί αναρωτιούνται λοιπόν γιατί το μουσείο επιλέγει να δανείσει αντικείμενα από αυτό το 20% που βρίσκεται υποδιεκδίκηση. Διαθέτει πλήθος αντικειμένων, είναι ένα μεγάλο ίδρυμα, μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλου είδους αντικείμενα και να δανείσει αντικείμενα από τη συλλογή του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επιλέγει να δανείσει και αντικείμενα από αυτό το 20% το οποίο είναι αμφιλεγόμενο ή υποδιεκδίκηση από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: επόμενη στήλη. Τι δεν πρόσεξες? Όλη την εβδομάδα, παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές κάποιες ειδήσεις να τις διακρίνουμε. Να δώσουμε στις ειδήσεις αυτές την έκταση που τους, και τον χώρο και τον χρόνο που τους αναλογεί. Υπήρξαν λοιπόν ειδήσεις και αυτή την εβδομάδα που πέρασαν λίγα και παρατηρήτες, έχουν όμως από πίσω τους μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Την πρώτη την μαρτύρησε ο Γιάννης Χανιωτάκης. Ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα τέχνης έκανε αυτή την εβδομάδα το δικό του ταξίδι. Αναφερόμαστε στην περίφημη ταπισερή της Μπαγιέ. Μιλάμε για ένα κέντημα 70 μέτρων που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον κατακτητή το 1066. Έφυγε από τη Γαλλία, εκτίθεται πλέον στην Βρετανία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία χιλιετία που το έργο εγκαταλείπει την Γαλλία και το αριστούργημα αυτό θα παραμείνει στο μουσείο στο κέντρο του Λονδίνου, διαβάζω, για τους επόμενους 10 μήνες, έχοντας απομακρυνθεί από τη Γαλλία για πρώτη φορά. Αυτό το κέντημα, καλά, αν το δείτε σε εικόνες, σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν από Βρετανούς που πήγαν και το είδαν από κοντά και έμειναν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για ένα αριστούργημα, έτσι. Αριστούργημα. Απεικονίζει το κέντημα αυτό την Ορμαδική εισβολή στην Αγγλία το 1066. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός τώρα στην Βρετανία. Έχουν γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες τα εισιτήρια για την ταπισερή της Μπαγιέ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και το μουσείο που φιλοξενεί και όπου εκτίθεται το συγκεκριμένο έργο τέχνης θα διαθέσει νέα παρτίδα εισιτήριων τον προσεχή Οκτώβριο, που είναι βέβαια πως και αυτά θα γίνουν αναρπαστά. Μιλάμε για μια ταπισερή μήκους 70 μέτρων, εκτίθεται σε μια γυάλινη προθήκη ειδικής κατασκευής. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για να παρατηρήσουν, για να την παρατηρήσουν από ψηλά, πάνω από μια υπερυψωμένη γέφυρα, και βεβαίως στη συνέχεια κατεβαίνουν και κάποια σκαλοπάτια για να τη δουν από κοντά. Το κέντημα φιλοτεχνήθηκε από Αγγλίδες και ντίστριες προτού μεταφερθεί στη Γαλλία και αφηγείται μεταξύ άλλων τα γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη του Hastings και την επακόλουθη ήττα του Αγγλοσάξονα βασιλιά Χάραλ του Δεύτερου από τους Νορμανδούς. Για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα για την ιστορία αυτής εδώ της Ηπείρου. Αν σας βγάλει ο δρόμος, παιδιά, στο Λονδίνο, πρέπει να πάτε να τη δείτε αυτή την έκθεση. Το θέμα βέβαια είναι αν θα βρείτε εισιτήριο. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Έχουμε, η δεύτερη είδηση είναι αυτή που πέρασε λιγάκι στα ψηλά, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Την ευρωπαϊκή απάντηση στην SpaceX. Εκτοξεύτηκε ο γερμανικός πύραυλος Spectrum πριν από μερικές ημέρες. Είναι κάτι το ιστορικό αυτό για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. Είναι ο πρώτος εμπορικός πύραυλος που εκτοξεύεται από ευρωπαϊκή εταιρεία. Είναι η γερμανική startup Isar Aerospace. Εκτόξευσε από την Νορβηγία τον πύραυλο αυτόν και είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη πρόσβασή της στο διάστημα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε εταιρείες όπως η SpaceX ή τη NASA για εμπορικές αποστολές. Πρέπει να αποκτήσει τον δικό της βηματισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα και τη διαστημική αγορά. Οπότε και αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς αυτό. Και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατηρητές. Ως προς τον πύραυλο αυτών κανθαυτών, τον πύραυλο Spectrum εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Αντόγια στην Αρκτική Νορβηγία. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μικρών και μεσαίων φορτίων και μετέφερε σε αυτή την αποστολή 5 μικρούς δορυφόρους, καθώς και ένα τεχνολογικό πείραμα που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε και περισσότερες τέτοιες αποστολές, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία υστερεί πάρα πολύ η Ευρώπη. Έχει χάσει πολύ μεγάλο έδαφος και σε σχέση με την Κίνα, τις ασιατικές χώρες και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανέστατα. Διαφημίσεις, κλειδίσεων, επιστρέφουμε. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμη μπροστά μας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας ακούγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό.
7: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
12: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
15: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 2671-052-51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Η μόνη σας επιλογή.
16: Νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1:30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: διασκευή είναι αυτή του Everybody Wants to Rule the World από Harry Styles. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανταμώσουμε όλοι στο Καλλιμάρμαρο. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και ο δρόμος θα οδηγήσει αύριο όλους μας στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μαστόρας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτρος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασουλή. Τον καιρό μην τον φοβηθείτε, δεν θα βρέξει αύριο το βράδυ, έτσι λέει η κυρία Σούζη, οπότε έτσι θα γίνει. Και βεβαίως στη διάθεσή σας και τα μέσα μεταφοράς θα έχουμε έκτακτα δρομολόγια, παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους και για τα τρόλεϊ και για το λεωφορείο και για τον ηλεκτρικό και για το μετρό. Αφορά αυτή η απόφαση έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε όλοι και να μπορέσετε να δείτε όλη αυτή τη συναυλία την οποία την ετοιμάζουμε εμείς για εσάς εδώ και πολλούς μήνες. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Ο Σταύρος, φίλε μου, εσύ μπορεί να μην θέλεις βροχές, ρωτά όμως και μας τα νησιά πόσο θέλουμε μια βροχούλα. Έχει να βρέξει πάνω από τρεις μήνες. Όχι, και εγώ τις θέλω τις βροχές, Σταύρο μου. Γεια σου, Σμαράγδα, καλό φθινόπωρο και σε σένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Άννα, το Υπουργείο Υγείας δεν φέρει καμία ευθύνη για τους ελέγχους. Ευθύνεται μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Περίεργο ακούγεται. Το Υπουργείο Υγείας, επειδή με ρωτάει και άλλος ακροατής εδώ, έχει βάλει το ίδιο ζήτημα σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πώς αυτοί οι κομπογιαννίτες λειτουργούσαν κανονικά, κανονικότατα, διαφημιζόντουσαν και στα social media και κανείς δεν ασχολήθηκε να τους κλείσει. Κανείς απολύτως. Το Υπουργείο Υγείας, το άλλο μήνυμα δεν το βρίσκω. Ποιος μου το έχει στείλει τώρα και πού. Δεν ξέρω αν μου είχε έρθει στο Viber, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το Υπουργείο Υγείας βάζει το γενικό θεσμικό πλαίσιο, εννοείται. Αλλά η ευθύνη για τους ελέγχους ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, παιδιά. Έτσι προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας. Και εννοείται πως υπάρχει και μια γενικότερη ευθύνη και του Υπουργείου Υγείας. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξαναλαμβάνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, όταν ακούτε κάποιον υπουργό, στην περίπτωσή μας τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι τα όποια κενά υπάρχουν στο νόμο θα τα καλύψουμε τώρα, θα φέρουμε μια νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα φέρει. Λοιπόν, όπου θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει μέχρι και σήμερα. Ο Θωμάς το έχει στείλει το άλλο μήνυμα, τον βρήκα εδώ στο skyradio.gr και με ρώτα για αν ο Υπουργός Υγείας έχει ευθύνη για το θέμα με τους κομπογιαννίτες. Έχει την γενική, τη θεσμική ευθύνη, δεν τους κάνει τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τη γενική, τη θεσμική ευθύνη και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέλει να φέρει στη Βουλή και το προανήγγειλε και θα μας το παρουσιάσει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα για όλους αυτούς τους κομπογιαννίτες, για όλους αυτούς τους απατεώνες που παίζουν με την υγεία μας. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα που έχουμε από την υγεία μας. Σε ποιο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις πρόβλημα στη στέγαση? Επανέρχεται σε αυτό το θέμα, το οποίο το κουβεντιάζουμε με αφορμή κάποια μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τι ακριβώς συμβαίνει, Θάνο μου? Ότι θα πούμε, εντάξει, μωρέ, και στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο έχουν πρόβλημα. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Δεν θες να ξέρεις τι πρωτοβουλίες έχουν πάρει, ας πούμε, στο Άμστερνταμ για να λύσουν το στεγαστικό. Που είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε για να απαντήσω και στον έτερο ακράτη εδώ, τον Βασίλη, που μου έχει στείλει μήνυμα, ο Βασίλης από τη Φραγκφούρτη, στο Viber. Μου λέει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες στην Ευρώπη. Λύση εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Μαγικό ραβδί περιμένεται από το Μητσοτάκη? Όχι. Περιμένω όμως ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα το πολεμάει το πρόβλημα αυτό. Θα το πολεμάει. Δεν έχω δει εγώ κάτι τέτοιο. Σκόρπιες ιδέες βλέπω, σκόρπια μέτρα να ανακοινώνονται, όπως το σπίτι μου 3. Δεν αρκούν αυτά. Εδώ θέλει ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα αφορά και την επιστροφή αρκετών συμπολιτών μας στην περιφέρεια. Να δώσουμε κίνητρα να πάνε στην περιφέρεια, στα χωριά τα οποία έχουν μαραζώσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το στοιχείο που λες, Βασίλη μου, στο μήνυμά σου, είναι, τα λέει όλα από μόνο του. Ότι ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό θέλει πολιτικές δεκαετιών να τρέξουν για να αλλάξει αυτή η εικόνα και να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια, να φύγει από εδώ, από την Αττική. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Θα σας πω σε ποιο ύψος και σε ποιο ρεύμα. Ευθύς αμέσως, αφού βεβαίως σας ενημερώσω πως είναι σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα, λόγω ενός αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη. Είναι ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Μέχρι και τις 1:30 το μεσημέρι θα ταλαιπωρήσετε, φίλοι μου καλλιθεώτες. Μετά οι δρόμοι θα ανοίξουν. Λοιπόν, στην Αττική Οδό βλέπω πως έχουμε θέμα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον Γέρακα. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, θα καθυστερήσετε το νου σας. Κάπου αλλού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό ζήτημα αυτή την ώρα. Λίγο αυξημένη είναι η κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τα νότια προάστια, από Γλυφάδα μέχρι και Βούλα. Όχι όμως κάτι το φοβερό, δεν θα καθυστερήσετε πολύ. Στους υπόλοιπους δρόμους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, πολλές Κυριακές είχα να δω. Παρότι γύρισατε όλοι, επιστρέψατε. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση, κύριε Σπανέ, με το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει μεγάλη σημασία. Μόλις τελείωσε. Ρε εσύ, γιατί με σαμποτάρεις έτσι. Λοιπόν, μόλις τελείωσε. Μας πίκραν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται σε σκηνικό για το πέρασμα στα μνημόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μεταξύ των όσων είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές. Μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός. Ζητώ συγγνώμη, δεν προλάβαμε να ακούσουμε έστω ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Καστελόριζο με αφορμή τη συμπλήρωση 83-84 ετών από την απελευθέρωση του νησιού. Ναι, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό, όπως διαβάζω, ότι μας πίκραν εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο και τη σύνδεση με τα μνημόνια. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει το Καστελόριζο ως φόντο ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ ξαναλέω, καλό είναι οι πολιτικοί να μην θυμούνται μόνο λίγο πριν τις εκλογές τα κριτικά μας νησιά, την ακριτική Ελλάδα. Καλό είναι να είναι από πάνω ο κρατικός μηχανισμός όλο το χρόνο. Ξέρω, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι που απαιτούν και αυτοί οι πολίτες που είναι εκεί και πραγματικά, δίχως καμία υπερβολή, φιλούν θερμοπύλες. Τώρα, τέτοια ώρα, κάθε Κυριακή θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση. Θα θυμόμαστε μαζί 5-6 πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα αυτήν την εβδομάδα. Για ακούστε ποια ήταν αυτά. Πάμε, κύριε Σπανέ.
1: Ξεκινάμε το δελτίο μας από μια είδηση που μας έχει μουδιάσει όλους και αναφέρομαι στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπίζα άφησε την τελευταία του πνοή στις 6:20 το απόγευμα.
3: Εγώ το Μαζονάκη του μου χωρίζω από την Αττική, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
4: Ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση.
5: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι, ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο. Ο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του.
6: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθητήρα και είχε και μάσκα. Κάνανε κάρβα και αυτό δεν τον συνεφέρω.
7: Έχει ξεκινήσει έλεγχο ατρικών σωστηνών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προφανές ότι όλο αυτό γίνονται χωρίς καμία άδεια.
8: Με ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις.
9: Με την κατηγορία της ανδιφόρας έκθεση σε κίνδυνο, λένε, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί.
10: Τον βάλανε στο μηχάνημα πολύ νωρίς. Ήταν 1 το μεσημέρι γιατί φαίνεται από τις κάμερες.
1: Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντε, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεγκτες συνέπειες της πολεμικής ρητορικής.
11: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο.
12: Μητσοτάκης άντετα καπού καπού δολαχαράπ, Ιουναριστάν Μπασπακάνα Μασερδάιδε.
13: Η Τουρκία είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών.
1: Πιεσμένος πανταχώθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τα ρέστα του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, υπόσχεται πολιτική δωροδοκία.
14: If the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
15: 269 million or so adults in this country times 5,000 gets you like $1.3 trillion.
16: Σε τριψήφια τιμή για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου και πάλι ο μαύρος χρυσός.
17: Σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά.
18: Εφόσον ξεκινούσε έστω και σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, να βλέπουμε την τιμή να είναι πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο.
19: Πανάκριβα, αγάπη μου. Πανάκριβα είναι όλα.
20: Το παλεύουμε και όπου βγει.
21: Ένταση και οργή επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση για τη δίκη των τεμπών.
22: Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Αρκετά πια. Γιατί να μας πετάξετε έξω, σαν δεν τρέπεστε λίγο.
23: Το εμπορικό τρένο δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη βδομάδα.
1: Η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα που πριν από 2 χρόνια ξεψύχησε αβοήθητη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Γιούν Αναργύρων.
5: Ήρθε η ώρα να καθίσουν στο εδόλιο οι 4 αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
24: Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους.
0: Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήταν η είδηση για τις διώξεις που ασκούνται κατά των αστυνομικών, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων η Κυριακή Γρίβα. Θα θυμάστε την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ακούσατε και αυτή την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Τραμπ μοιράζει 5.000 για να τον ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Κωστάκι και αγαπητοί ακροατές, όσοι ενδιαφέρεστε, ενδεχομένως να προλαβαίνετε να κάνετε και τα χαρτιά σας, παιδιά, να πάτε να ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα γίνουν τον Νοέμβριο για να πάρετε το 5.000 από τον κύριο Τραμπ. Τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν ξέρω.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Επόμενος.
29: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
29: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
29: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
29: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
29: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
30: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
31: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
32: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Και διαβάζω πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε 5.000 ευρώ το χρόνο σε όποιον πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Να το, Κωστάκη. Να το, αν έχει και ραδιοφωνικό σταθμό στο Καστελόριζο, πρέπει να πας εκεί να δουλέψεις, φίλε μου. Ε. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούσετε πολλά και κίνητρα να δίνονται για, για τα κριτικά νησιά μας. Τώρα τα θυμόμαστε όλα, παιδιά, τώρα που έρχονται εκλογές. Explainer. Κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα προσπαθούμε να σας εξηγούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και μπορεί και εμείς, μπορεί και εσείς να μην το έχουμε πολύ καταλάβει.
2: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Το θέμα το οποίο θα εξηγήσουμε σήμερα είναι γιατί όλο και περισσότερο ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, στη ζωή μας. Την Τετάρτη, ο κύριος Jacob Coxon έγινε παγκοσμίως γνωστός διότι παραιτήθηκε από τη θέση την οποία κατήχε στην Anthropic, δηλώνοντας πως και η εταιρεία αυτή αλλά και η OpenAI στην οποία εργαζόταν παλιότερα δεν ενεργούν υπεύθυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτών των συστημάτων. Ο κύριος Coxon δεν έμεινε σε αυτά. Στην ανάρτηση την οποία έκανε στα social media είπε πως οδεύουμε με αμύωτη ταχύτητα προς την αυτοβελτιούμενη υπερνόηση και οι εταιρείες αυτές τζογάρουν με τις ζωές μας, κάνοντας μάλιστα και μία αναφορά που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, πως υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην εξαφάνισή της μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτά τα λένε άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν τα λέει ένας περαστικός, κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Τι φοβούνται λοιπόν οι ειδικοί? Οι ειδικοί δεν φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει σαν το Mission Impossible το τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κωστάκη Σπανέ, ο εχθρός του Tom Cruise το τελευταίο, στην τελευταία ταινία Mission Impossible. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει κάπου. Δηλαδή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που κυνηγάει αυτά και τα λοιπά και πάει να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν φοβούνται αυτό, φοβούνται όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο ικανή τα επόμενα χρόνια που θα βελτιώνεται μόνη της, μόνη της. Θα μπορεί να εξαπατά ανθρώπους για να πετύχει έναν στόχο, θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση, κάτι που έχει γίνει ήδη σε κρίσιμες υποδομές ή δίκτυα, αυτό έχει γίνει ήδη. Και θα μπορεί να πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις ή και να αναπτύσσει και βιολογικά όπλα, δίχως να παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Τώρα, το πόσο μεγάλος και πόσο υπαρκτός είναι αυτός ο κίνδυνος, εδώ οι απόψεις διήστανται. Διαβάζω τις απόψεις και άλλων επιστημόνων που έχουν αρθρογραφήσει μέσα στην εβδομάδα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και κρίνουν τα σενάρια αυτά ως υπερβολικά, πως αποσπούν την προσοχή μας από πιο άμεσα προβλήματα όπως είναι η παραπληροφόρηση, διακρίσεις και απώλεια θέσεων εργασίας που ήδη είναι μια πραγματικότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο καθηγητής Mark Lee, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, δήλωσε στην Daily Mail ότι αυτός ο κίνδυνος είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλος, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από το ενδεχομένως να είχαμε ένοπλα ρομπότ και το πρόβλημα έγκυται στο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν να αναπτύξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δίχως να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση? Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα διότι, όπως φαίνεται, τα νέα μοντέλα AI έχουν γίνει πάρα πολύ αυτόνομα. Πάρα πολύ αυτόνομα και έχουν υπάρξει και περιστατικά αρκετά. Κάποια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα που σίγουρα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σίγουρα υπάρχουν, 100%. Άρα εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Περιστατικά στα οποία φαίνεται πως κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησαν να παρακάμψουν περιορισμούς ή να βρουν τρόπους να πετύχουν τον στόχο τους δίχως να υπάρξει παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό και η συζήτηση αυτή για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη δεν είναι αυτή που διεξάγεται στη δημόσια σφαίρα πλέον, αλλά πόσο επικίνδυνη θα είναι, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και τι κανόνες πρέπει να λάβουμε το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις όποιες κακόβουλες δραστηριότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος της ανθρωπότητας. Χθες είχαμε και μια έκκληση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης στον απόϊχο όλων αυτών των οποίων κατήγγειλε πρώην ερευνητής της Anthropic από τον CEO της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος είπε πως πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του AI. Και μάλιστα παρουσίασε και ένα σχέδιο τριών σημείων. Μετά την δημόσια κατακράυγη, βγήκε με αυτό το σχέδιο και έχουν ακολουθήσει και ο Elon Musk και ο Sam Altman, να ξέρετε. Οπότε εδώ κάτι φαίνεται πως θα γίνει, τέλος πάντων, διότι οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά και από όλα αυτά τα περιστατικά. Πάμε στο όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα το οποίο κατέκλυσε τα social media αυτή την εβδομάδα. Στα social media αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ 80's, παιδιά, με πάρα πολλούς χρήστες των social media, ειδικά στο Instagram, να ανεβάζουν εικόνες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασμένες αυτές οι εικόνες, φωτογραφίες δικές τους, όπου όλοι είχαν ντυθεί με ρούχα των 80's, είχαν το στυλ των 80's, την κόμωση των 80's. Όλοι ήταν έτοιμοι για δίσκο, παιδιά. Ήταν το trend αυτής της εβδομάδας. Είδαμε όλους τους φίλους μας, όλους τους γνωστούς μας να έχουν αυτά τα φουντωτά μαλλιά, τα οποία, Κωστάκη, εσύ μπορεί λίγο να τα έχεις, λίγο πρόλαβες. Τα έχεις εσύ. Έχεις κανονικές φωτογραφίες. Τις κανονικές έπρεπε, Κώστας Πανέση, να ανεβάσεις. Μουστάκι είχες εσύ?
3: Όχι,
0: δεν είχες μουστάκι. Έντονα ρούχα θα είχες σίγουρα. Γκλίτερ δεν ξέρω αν είχες βάλει γκλίτερ, όχι. Εντάξει, πάλι καλά, ευτυχώς δεν θα το...
3: Βάτες.
0: Ναι, βάτες, βάτες, μπράβο, ναι. Τα μακριά τα παντελόνια αυτά τα πολύ ωραία που φορούσαν τότε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε τα έτης, διότι τα έτης δεν ήταν μόνο χαβαλές, χαρά και χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν εύκολα χρόνια εκείνα. Δεν θέλω να σας προειδιώσω απότομα. Όμως, ξέρετε, πάντα υπάρχει η νοσταλγία για αυτό το οποίο δεν ζήσαμε και υπάρχει και μια μεγάλη νοσταλγία ούτως ή άλλως για τα έτης, όπου σε καλλιτεχνικό επίπεδο γίναν πολύ ωραία πράγματα εκείνη τη δεκαετία. Ήταν μια δημιουργική δεκαετία για, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική και το σινεμά. Ωραίες εποχές από αυτή την άποψη. Και μια αισθητική η οποία επιστρέφει. Επιστρέφει γιατί, αν παρατηρείτε, τα της μοδός, πάρα πολύ γνωστοί ή κοιμόδας, επιστρέφουν σε γραμμές των 80's, να ξέρετε. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια των 80's που ακούγεται μέχρι και σήμερα.

way it is, Bruce Hornsby. Να δω πότε εμείς το 90's θα γίνουμε trend, κύριε Σπανέ, στα social media. Να δω πότε. Ήταν, μας διώχνεις Κωστάκη, μας διώχνεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, όμως δεν στα πάνε καλά. Εμείς επιστρέφουμε, παιδιά, εντός λίγων λεπτών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, ξαναλέω. Θα γίνουμε η γέφυρα για να ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

0: με τον κόσμο σου. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες
3: για... Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-052-251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
6: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας, η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: του καλύτερου. Κόσμος. Κόσμος. 96,5.
1: Hey, yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. I'm all right.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το Team των απαιτητικών.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να

0: Κάνε πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: έμειναν μόνο λέξεις.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον

0: και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Εινοποιώς διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Σκαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 8.

0: σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι.

0: Τιγράνη.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

φάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.